Listen here. I'm totally gathered.

0: Vulcan.
1: Sauce the toast. Coming with a charge.
2: Let's hear it.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια στον iFeel Radio έως 8 επιλέγει ο DJ Πάνος Πίτερ Παν. Ακούτε την εκπομπή Πάνος Στέιν.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: T-minus 15 seconds. 10, 9, 8.

Μα η αγάπη μάτια μου δεν κουμπώνει πάνω στον εγωισμό, ούτε στη σιωπή. Γιατί ο εγωισμός διψά για κυριαρχία. Θέλει να σε φθείρει, να σε κρατά παγιδευμένο, να σε πείσει πως οι σχέσεις είναι πεδίο μάχης για το ποιος θα νικήσει, έστω και αν στο τέλος βγαίνεις πάντα ο ηττημένος. Μα η αληθινή αγάπη δεν πολεμά, μόνο θυσιάζεται, και εκεί ακριβώς είναι που κρύβεται η νίκη της.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Θεοδώρα Παπά.
1: Καλησπέρα Σοκράτη Χουρμούζη.
0: Έτοιμη?
1: Αισθάνομαι ολοκληρωμένη.
0: Έτοιμη βαλίτσα?
1: Έτοιμη βαλίτσα, δεν βλέπεις? Μόνο νερό, τσιγάρα και κινητό κουβαλάω. Νομίζω ότι είσαι από τους λίγους ανθρώπους ο οποίος παρατήρησε σήμερα ότι δεν έχω τσάντα. Φαντάζομαι ότι στη δουλειά σήμερα χτυπάω κουδούνια για να μπω. Και επειδή δεν ανοίγουν όλες τις πόρτες, λέω ευτυχώς δεν μ' άφησα να τα παίξω.

0: άφησε τη τσάντα και πήρε τη βαλίτσα.
1: Για τη βαλίτσα, ναι. Τι ωραία που είναι να φτιάχνει βαλίτσα. Βάζει πράγματα τέλεια. Γιατί νομίζω ότι θα βρει κάτι άλλο. Περνάει ο χρόνο. Πρέπει να βγάλει κάτι άλλο και να βάλει κάτι άλλο γιατί τελικά έχει κάνει λάθο την
0: εξαπλοκή.
1: Βάγαν, να σκάσουμε. Και την έφερα ακριβώ 8 κιλά. Ούτε 7,900 ούτε 8,100. Ακριβώ 8 όμω, έτσι.
0: Τώρα σου παραδέχομαι.
1: Έχει χέρι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, πρέπει να σε λογίστρια.
1: Τα ζήγησα από πριν, ξέρεις, για να τα βάλω μετά μέσα για να μου βγει το σύνολο, κατάλαβες.

0: 5 και 4, 5 και 15 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, 5 με 7 το απόγευμα. Εδώ, στο Knife Radio. Δεν θέλω να με ρωτάς πού και τι και πώς. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. 8 Δεκάτου 2025 και ο αριθμός σήμερα
1: Μας δίνει
0: το 9.
1: Στο οποίο σήμερα έχουμε ολοκληρώσει.
0: Νομίζω ότι είναι αριθμός σημαντικός, γιατί και το 2025 βγάζει 9. Άρα είναι και χρόνος ολοκληρώσεις. Έχουμε και σήμερα ημέρα ολοκλήρωση, λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Για διάφορες.
1: Εσύ ολοκλήρωσες σήμερα.
0: Εγκρεμότητες.
1: Εγώ ολοκλήρωσα. Κάτσε,
0: περίμενε. Μέχρι τις 12 η ώρα που τελειώνει η μέρα, έχουμε.
1: Όχι, όχι, εγώ θα έχω ολοκληρώσει. Έχω ήδη ολοκληρώσει και θα είμαι και ακόμα πιο πολύ. Αλλά σημαντικό ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μετά από 13 χρόνια.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχουμε πλέον σήμα.
0: Έχουμε διαφημιστικό σποτ. Δηλαδή, τι μεγαλύτερη χαρά μετά από τόσα χρόνια. Ευχαριστούμε τη διεύθυνση για.
1: Πόσο άχρηστοι ήμασταν τόσα χρόνια.
0: Ακόμη μια φορά, εγώ θα λέω τα δικά μου. Και λοιπόν, σύμφωνα με τους Πυθαγόριους, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το 9. Ο αριθμός 9, λοιπόν, ο οποίος κλήθηκε επίσης οριζόντιος, επειδή χαρακτήρισε τη γραμμή μεταξύ της δεκάδας και των αριθμών που κατέληξαν σε αυτή. Οι Πυθαγόροι έβλεπαν τον αριθμό 9 σαν αριθμό ολοκλήρωσης. Αυτό οφειλόταν στους 9 μήνες της εγκυμοσύνης και στην ύπαρξη των 9 μουσών.
1: Αγαπημένο τραγούδι, θα το πει έτσι.
0: Μόνο αγαπημένα τραγούδια εδώ στο Knife Radio.
1: Όχι, για τις 9 μουσες τα ελληνικά.

0: Το αλλού παπά Ευαγγέλιο το ξέρεις?
1: Όχι, εγώ πάντα είμαι στο θέμα. Εσύ απλά δεν κατάλαβες τι εννοούσα. Το έχεις ακούσει? Αλήθεια τώρα, έλα.
0: Εγώ μίλαγα για τις αρχαίες μουσες και εσύ.
1: Και εγώ για τις 9 μουσες.
0: Για τις 9 μουσες στο τραγούδι.
1: Εντάξει,
0: χρόνια πολλά.
1: Οι 9 μουσες στο τραγούδι λέει μία-μία τι κάνει κιόλας.
0: Καλά.
1: Έλα, θέλεις να το βάλω να το ακούσεις?
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Να έρθω από εκεί να στο βάλω.
0: Ας το ακούσεις κάνα τραγουδάκι.

0: για... Ρωτάει εδώ φίλο μου ο Σεραφείμ, ο Οδυσσέας που είναι?
1: Έχουμε εσένα, ναι, το απάντησα. Ότι έχουμε εσένα σε αντικατάσταση. Δεν μπορούσε να έρθει ο Οδυσσέας και φέρα από Σοκράτη. Κοίταξε, αρχαία είστε, σε διαφορετική χρονιά μπορεί, αλλά είστε αρχαίοι και οι δύο.

0: Τι να σου κάνεις ένα δευτερόλεπτο.
1: 77 μέρες, 7 ώρες, 37 λεπτά και 17 δεύτερα. Το πέτυχε.
0: Ακριβώς ήταν, έτσι, ο χρόνος ήταν ακριβώς.
1: Γι' αυτό σας ζήτησα τώρα, γι' αυτό σας ζήτησα.
0: Μάλιστα. Για πες μας, μέχρι...
1: Τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Οκτώβριος, να ξέρεις πάντως, είναι ο χειρότερος μήνας για τις γυναίκες.
1: Όχι, ο καλύτερος για μένα είναι.
0: Είναι ο χειρότερος μήνας.
1: Πάω ταξίδι, έλα.
0: Τα αγκούρια μαραίνονται.
1: Έχω κρατήσει η κατάψυξη.
0: Τα καρύδια πέφτουν.
1: Είναι η κούφια τους, όλες δεν μ' αρέσουν.
0: Και τα πουλιά μεταλαστεύουν.
1: Αλήθεια, δεν σηκώνονται. Σηκώνονται για να φύγουν.
0: Φεύγουν.
1: Ναι, αλλά σηκώνονται για να φύγουν.
0: Τσάου, τσάου.

0: Δεν συγγνώμη, δεν θα τον πει τον καιρό ή δεν θα τον πει. Θα ξέρουμε δηλαδή.
1: Θα σου πω τον καιρό. Θα με αφήσει μέσα. Θα σου πω, θα σου πω αμέσω.
0: Τι πολυλαγία σου σήμερα. Μα έχει τσακίσει δηλαδή.
1: Θα φύγει.
0: Δηλαδή και εμεί θα μα στείλει αλλού. Θα φύγουμε αλλού εμεί.
1: Όχι. Ίσα που θα σα αφήσω στα ζεστά και εγώ θα πάω στα κρύα.
0: Στο χώμα και ο άλλο του φυλακή. Κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Εδώ θα είστε στα καλά. Εγώ λίγο θα είμαι στην δροσούλα. Δεν βλέπει πώ θα γίνει.
0: Μα έτσι τρέμουμε σήμερα.
1: 22. Από αύριο 24. 25. Μεθαύριο 23, 24, 25. Δηλαδή, μα το Θεό για μία εβδομάδα.
0: Και ένα τζόκερ δηλαδή. 23, 24, 25.
1: Κοίταξε. Αν έχεις δει τίποτα περίεργο στον ύπνο σου, παίξε γιατί όλοι κάτι μπορεί να κερδίσει.
0: Έχω δει πολλά περίεργα, αλλά
1: όχι,
0: δεν μπορώ
1: τα
0: να τα λέω.
1: Συγκεκριμένα που λένε. Έτυχε κάποιο γνωστό μου, είδε ότι ήταν Πέμπτη, νομίζω, Σάββατο, θυμάμαι. Παρασκευή, μάλλον.
0: Κατάλαβα. Ότι... Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Πώ είναι Δευτέρα.
1: Όχι. Λοιπόν, είδε ότι.
0: Ακούμε,
1: τα έπιανε αυτά τα κακά.
0: Τα έπιανε.
1: Και τα μοίραζε κιόλα σε όλου του συμπόρισε. Λέω δηλαδή, πάμε να πιάσουμε κανένα εκατομμύριο. Παίξει κανένα τζόκερ, να πιάσουμε κανένα εκατομμύριο.
0: Καλά, εσύ.
1: Λοιπόν, και μόλι τελειώσει το τραγούδι που ακούμε, θα
0: μόλις
1: γυρίσουμε.
0: Τελειώσει το τραγούδι που θα ακούμε.
1: Έχουμε διαφημίσει.
0: Έχουμε διαφημίσει, ναι.
1: Και μετά που θα γυρίσουμε τι διαφημίσει, θα σου πω πρόγνωση για 28 τετραήμερο.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι, δική μου κιόλα.
0: Να σου πω, το αυγό θα κοιτάξει ή.
1: Όχι, το κεφάλι σου.
0: Μακάρι να κεφάλι σε σκυμπά αυγού.
1: Σήμερα άκουσα μια παροιμία.
0: Το ξέρεις. Το ιδανικό κεφάλι.
1: Ας να σου πω την παροιμία που άκουσα.
0: Εντάξει, πες την.
1: Όταν χορτάς λέει ψήρα κατεβαίνεις στο γιακά. Δεν την είχα ξανακούσει.
0: Καλό αυτό.
1: Καλό. Δεν ήξερες εσύ έτσι.
0: Όχι
1: βέβαια. Λόγω ειδικότητας. Όχι.
0: Ασχολούμαι
1: εγώ. Θα κοιτάξω και εγώ το κεφάλι σου τώρα και μόλις γυρίσουμε σε 3-4-5 λεπτάκια θα σου πω και πρόγνωση τετραήμερου.
0: Σαν πάνε την ψήρα είναι αυτή.

απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

0: Και αυτή 22 8 Οκτωβρίου Θεοδώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πέφτει Τρίτη.
1: Ναι, αλλά παίρνεις άδεια από τη σημαία, σε παρακαλώ.
0: Παίρνεις άδεια από τη σημαία, δηλαδή.
1: Εννοείται. Ξέρεις πόσοι θα κάνουν τετραήμερο. Πόσοι έχουν ζητήσει άδεια από τον γνωστό γιατρό να τους κάνει ότι είναι τόσο άρρωστη εκείνη την μέρα.
0: Κατάλαβα,
1: πόσοι θα πούνε ότι έχω αφήσει μία μέρα, δώστε μου 27, 27 και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και μάλλον καλά θα κάνουνε.
0: Ναι.
1: Γιατί με βράζει. Τι έγινε σήμερα.
0: Τι?
1: Με βάση την πρόγνωση που θα σου πω.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες.
0: Δηλαδή.
1: Κοίταξε, μετά τις 12.
0: Πάμε και για μπάνιο,
1: πάλι
0: δηλαδή.
1: Καταιγίδες, θα περάσει τώρα, δεν ξέρω. Ναι, Μπάρμπαρα,
0: ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω πώς τη λένε.
0: Είναι που θα φύγεις,
1: γι' αυτό
0: θα πεις.
1: Σεραφείμ, το λένε. Πάμε στο. Σεραφείμ, στα λατινικά σε. Σε ABC, σι. Είμαστε στο B, τώρα είμαστε στο C. Άρα ο Σεραφείμ θα περάσει από την επόμενη. Έτσι, θα μείνουμε σε 2-3-4-5 μέρες.
0: Κρατήσου.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και μετά έχουμε άνοδο θερμοκρασίας πάλι.
0: Ωραία.
1: Και θα είμαστε πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες για να κάνουμε τετραήμερο. Κανόνισε το, εγώ δεν θα πάω πουθενά. Επειδή φεύγω τώρα, πρέπει να δουλέψω. Όχι, πήγα, τώρα θα πάω.
0: Πήγες,
1: και επειδή θα λείπω, δεν γίνεται να ξαναλείψω γιατί θα με απολύσουν.
0: Ναι, τώρα που είπες θα λείψω.
1: Τι έγινε,
0: να πούμε ότι στις 15 του μηνός.
1: Την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε εκπομπή.
0: Τετάρτη, λόγω.
1: Μπορεί, άμα θέλει να έρθει και να
0: καταλάβει τεχνικών προβλημάτων, να πούμε εμεί τώρα.
1: Τεχνικό προβλημάτων.
0: Τεχνικό, ναι.
1: Και τα ξέρουμε από τώρα. Να πώς βγαίνει τα τετραήμερα.

0: Το Freezone, το ξέρεις Θεοδώρα?
1: Freezone,
2: όχι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ξέρω πάρα πολλά σε free, αλλά όχι σε Freezone.
0: Είναι με I αυτό και double S.
1: Πω πω.
0: Είναι Freezone.
1: Πάρω μαζί μου στο ταξίδι να βοηθήσεις.
0: Είναι η ανατριχύλα.
1: Ανατρίχεσαι.
0: Ναι. Η ανατριχύλα, ναι. Όταν ακούς μουσική.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, που ανατριχιάζουν,
1: εγώ δηλαδή με συγκεκριμένα πράγματα, ναι, με συγκεκριμένα τραγούδια,
0: έχουν μια ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση που τους κάνει εξαιρετικά ευαίσθητους σε συγκεκριμένα ερεθίσματα.
1: Μάλιστα, για συνέχισε το τώρα, ναι.
0: Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι γνωστή ως Freezone,
1: ναι. Σε ποια συγκεκριμένα ερεθίσματα θα μου απαντήσεις?
0: Η ανατριχύλα που νιώθεις όταν η μουσική σε χτυπάει βαθιά. Δεν είναι μύθος.
1: Α, δεν είναι?
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ένα καταγεγραμμένο ψυχοφυσιολογικό φαινόμενο.
1: Αχα, μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν εσείς που ανατριχιάζετε όταν, ναι, ακούτε μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι normal, είναι φυσιολογικό, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και στην ψυχολογία, ναι, το φαινόμενο συνδέεται με υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη και την ικανότητα να συνδεόμαστε ουσιαστικά με τους άλλους.
1: Καλά, πώς με έχεις ψυχολογήσει.

Και με λίγα λόγια, α μην πολυλογούμε, η μουσική δεν αγγίζει απλώς τα αυτιά, αγγίζει τον ίδιο τον εγκέφαλο και την ψυχή μας.

0: να δώσουμε και τις καλησπέρες μας εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ζάκι Ωου, τι λέει ο ποιητής, τι θέλει να πει?
1: Τόσο βαρά.
0: Τη θυμάμαι την Τζάκι
1: Ωου.
0: Δεν την είδε, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν έχω πάει.
1: Και εγώ έχω πάει στην Τζάκι Ωου.
0: Έχει πάει κι εσύ.
1: Δεν έχει πάει, δεν έχω πάει.
0: Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά. Εντάξει, τόσα μαγαζιά έχω γυρίσει.
1: Είμαστε μεγάλοι, αλλά δεν γίνεται να μην
0: θυμάσαι. Τόσα μαγαζιά έχω γυρίσει και
1: στα
0: ονόματα.
1: Πόσα ονόματα έχει να θυμάσαι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα στον Άρη. Με βάζει δύσκολα.
1: Συγγέρο.
0: Είσαι και φαίνεσαι.
1: Ότι είμαι.
0: Και μην σου πω από που κρέμεσαι. Θα σου πω εγώ τώρα που θα τους σκόρτω. Πες το, πες
1: το.
0: Καλησπέρα στον Γιώργο Πατεντέ. Γιώργος Πέτρου ακολουθεί στις 7 η ώρα. Σήμερα, ναι. Καλησπέρα στο Σεραφείμ. Καλησπέρα, φιλέ.
1: Πρέπει να τον ευχαριστήσω εγώ ιδιαίτερα. Χρωστάω κέρασμα.
0: Πολλά, πολλά χρωστάς.
1: Για λέγη που, πότε θέλει, του το χρωστάω. Εννοείται.
0: Να τα και τα ραντεβού.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Καλησπέρα στη Βάσια μας. Καλησπέρα, Βασιά. Απόλλων. Καλησπέρα, Πανώ. Καλησπέρα και στο Στέλιο. Πώς τον είπε, Στέλιος Φίλτατος. Καλά, εντάξει.
1: Άι, Φίλτατος.
0: Ναι, μ' άρεσε. Ωραίο, ωραίο.
1: Παρακαλώ, έτσι. Όχι, πρέπει να χαιρετήσουμε και τους φίλους που μας ακούνε εκτός αέρα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε την Έφη, η οποία λέει: είναι δυνατόν να μην ξέρεις ποια δισκοτέκλα ή Μάρτον πια. Ακριβώς αυτό.
0: Ξέρω, ρε παιδιά, αλλά δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν έχω πάει.
1: Δεν γίνεται να μην έχεις πάει. Έχουμε πάει όλοι.
0: Okay, έχω πάει, αφού το λέτε εσείς, λοιπόν, εντάξει.
1: Και έχουμε και τον Σπύρο, ο οποίος λέει: να μην πεις από πού είμαι κρεμασμένη.
0: Σπύρο, πολλά ξέρεις εσύ. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε εκεί έξω. Να ξέρετε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Messenger, Instagram. Να ξέρετε επίσης ότι στην κεντρική μας σελίδα ifiradio.gr υπάρχει ένδειξη chat. Εύκολα, γρήγορα, απλά τσουπ, τρυπώνετε στο δωμάτιο επικοινωνίας.

0: Καλησπέρα Παναγιώτη. Έτσι, έτσι όπως τα λες. Ο Σόκρατες ποτέ δεν λέει ψέματα, λέει μόνο αλήθειες.
1: Και τι λέω εγώ ψέματα?
0: Ακούς?
1: Συγγνώμη, δηλαδή, κάτσε ρε Παναγιώτη τώρα. Κάτσε ρε Παναγιώτη, λέει. Συγγνώμη, εγώ λέω ψέματα.
0: Λίγα με τον Παναγιώτη.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, λέει ο Σοκράτης αλήθεια και δεν λέω εγώ αλήθεια τώρα.
0: Αυτό εσύ το άκουσες. Ο Παναγιώτης άλλο είπε.
1: Όχι, ο Παναγιώτης είπε. Ο Σοκράτης.
0: Ο Σοκράτης, για μένα.
1: Άρα
0: τι.
1: Υποθέτουμε ότι η Δώρα λέει. Γιατί δεν έβαλε και τους δυο μας μαζί.
0: Τώρα εντάξει.
1: Τι είμαστε χωριστά. Μαζί δεν είμαστε στην εκπομπή. Λοιπόν, Παναγιώτη, διόρθωσε το τώρα.
0: Άκου να σου πω τώρα. Παναγιώτης είναι καλό παιδί.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Εντάξει, καταλαβαίνεις.
1: Τον έχω γνωρίσει. Το ξέρω το παιδί.
0: Πέντε σημάδια ότι είσαι καλό παιδί. Λες ναι, ακόμα και όταν κάτι μέσα σου ουρλιάζει όχι.
1: Λέω ναι.
0: Έτσι.
1: Πάντα ναι.
0: Έτσι. Ζητά συγγνώμη για πράγματα που δεν έκανες.
1: Πάντα ζητά.
0: Έτσι. Νιώθεις ενοχή όταν ξεκουράζεσαι.
1: Εννοείται. Όχι, εννοείται, εννοείται. Ναι.
0: Θυμάσαι πάντα τις ανάγκες των άλλων και ξεχνάς τις δικές σου. Φοβάσαι ότι αν πεις την αλήθεια σου, θα πάψουν να σ' αγαπούν.
1: Αλήθεια να σου πω
0: έτσι
1: κάτι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ, εμένα,
0: λέγε
1: δίπλα
0: τώρα.
1: Δίπλα έχει φωτογραφία εμένα.
0: Μολόγα.
1: Εννοείται 100% σε όλα. Ούτε

0: You just go to be true. Παναγιώτη, ναι, λέει κρύα ανέκδοτα. Πιο κρύο δεν έχει.
1: Αυτό είναι το κακό που έγινε να μου επισυνάει.
0: Κανόνισε τώρα που κρυώνει ο καιρό, θα τα ζεστάνει λιγάκι.
1: Και το σημερινό είναι ευγενική χορηγία. Είναι κρύο, είναι πιο κρύο και από το κρύο.
0: Μέχρι και τα νύχια μα θα κρυώσουν.

0: χίλιο τραγουδισμένο. Can't take my eyes off you. Το ακούμε από την Gloria Gaynor. Να ανατρίχεσαι εδώ, τώρα Free Zone.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Δεν νομίζω ότι φταίει το τραγούδι, αλλά εγώ.
0: Ναι, ναι, η ατμόσφαιρα γενικώ είναι ηλεκτρισμένη.
1: Σου έχω ανοίξει και τον ανεμιστήρα τώρα. Γιατί έχει φουντώσει.
0: Εγώ έχω κάτι φουντόματα. Τέλος πάντων, να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί καταλαβαίνετε τώρα. Ξέρετε εσείς.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.
1: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.

15 χρόνια η Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Εκατοντάδες παραγωγοί. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο. Με σεβασμό στη μουσική. Με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

0: 18 και 6 πρώτα λεπτά. 6 και 6 το απόγευμα της Τετάρτης, 8 Δεκάτου 2025. Ημέρα ολοκλήρωσης παρακαλώ. Και σπεύσατε. Ολοκληρώστε. Ανελειμμένες υποχρεώσεις, μικρό δουλίτσες.
1: Έχουμε ολοκληρωθεί και οι τρεις μας. Έχουμε ολοκληρώσει και οι τρεις μας.
0: Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Οι τρεις μας, λόγω του το λέω για τα παιδιά εκεί έξω.
1: Α,
0: να σπεύσουν.
1: Και εγώ το λέω για αυτούς που δεν μας ακούγαν από την αρχή, ότι εμείς έχουμε ολοκληρώσει και οι τρεις.
0: Καλά, εμείς είμαστε ολοκληρωμένοι, δώσει σαν άτομα. Λοιπόν. Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Λοιπόν, τι, λοιπόν.
1: Έλα, περιμένω, άντε, τελείωνε.
0: Λέω, μη φοβάστε.
1: Δεν φοβούνται. Έχουν εμάς εδώ. Στηρίζω τις πλάτες μας.
0: Ένα ροκεντρολάκι ήθελα να ακούσω, τίποτα. Εσύ,
1: έλα, εντάξει, λοιπόν, άκουσέ το και θα τα πω όλα μαζεμένα μετά.

0: Let's Dance. Διπλοκάπακο ήταν αυτό. David Bowie και Chris Montez.
1: Και εγώ τώρα πότε θα μιλήσω?
0: Ποτέ.
1: Μιλάει
0: μόνη της, με κλειστό το μικρόφωνο. Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε τώρα που έχω μπλέξει. Καταλαβαίνετε.
1: Κάτσε κάτω, μη σηκώνεσαι.
0: Θα ανεβάσει και την πίεση.
1: Την πίεση σου θα ανεβάσει για σένα τον ίδιο.
0: Έχω και μια ανατριχύλα από τα προηγούμενα.
1: Από αυτό φοβάμαι, την ανατριχύλα.
0: Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.
1: Αυτή είναι δική μου ατάκα, μου κλείσει ατάκες.
0: Εγώ Παναγιώτης.
1: Δεν βλέπω, εγώ βλέπω αυτό το οποίο έχω να πω.
0: Δεν βλέπεις, έλα τώρα, εντάξει, άστα.
1: Τα περίεργα.
0: Άστα περίεργα, θα μας γεμίσει τώρα το κεφάλι μας με περίεργα.
1: Μα έχει το ένα, έχει
0: περίεργα, δηλαδή τι περίεργα, για πες τι περίεργα.
1: Λοιπόν, το 2013.
0: Μάλιστα.
1: Και το 1987.
0: Μάλιστα.
1: Είναι οι δύο χρονιές που έχουν διαφορετικά 4 ψηφία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει μέχρι τότε άλλη.
0: Αυτό ήταν το περίεργο δηλαδή.
1: Κάτσε να δει. Και οι δύο απέχουν από το 2013 χρόνια. Η μία προς τα πίσω, η άλλη προς τα μπροστά.
0: Με χτυπάς εκεί που πονάω στην αριθμολογία.
1: Γι' αυτό, εκεί. Αυτό το σύνορα περιμένω.
0: Σουσουράδα.
1: Λοιπόν, συμφωνείς?
0: Όχι. Τίποτα, ό,τι πεις εσύ λέω όχι εγώ.
1: Λοιπόν, οι μπαγκέτες.
0: Ναι,
1: τα ψωμιά, τα μακριά. Είχαν φτιαχτεί επίτηδες μακριές και λεπτές, ώστε να μπορούν οι Γάλλοι στρατιώτες να τις αποθηκεύουν στις τσέπες των παντελονιών τους. Όχι για να μην λες.
0: Στις τσέπες, ξέρεις τώρα, καταλαβαίνεις να τις αποθηκεύουν ή να κάνουν τίποτα άλλο, φαίνεται διαφορετικό.
1: Εξαρτάται πόσο βαθιά ήταν η τσέπη.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Έτσι,
0: κατάλαβα.
1: Εντάξει, κάποτε εσείς βάζατε κάλτσες. Αυτοί βάζαν μπαγκέτα.
0: Χαρτιά. Ό,τι βρίσκαμε τέλος πάντων εύκαιρο, έτσι μπαλακό. She's got-

0: So many memories. Πραγματικά.
1: Πραγματικά όπως δεν μας τζάκι ο.
0: Anything, anything you want. You get it.
1: Σωστά.
0: Είναι πραγματικότητα αυτό, έτσι. Ό,τι θέλεις, ό,τι σκεφτείς, ό,τι γίνεται. Έχει γίνει δηλαδή.
1: Εγώ σε πιστεύω.
0: Αυτό σου έλειπε, να μην με πιστέψεις.
1: Δεν μπορώ να το αφισβητήσω. Το
0: δεν θα σε αφήσω. Δεν θα σε αφήσω να συνεχίσεις τα περίεργα. Περίεργη που είσαι. Έτσι.
1: Εγώ δεν είμαι καθόλου περίεργη.
0: Δεν θα σε αφήσω γιατί έχω κάτι άλλο. Έχω κάτι άλλο.
1: Θα λοιπόν, κάνουμε διαγωνισμό.
0: Περίμενε, όχι, θα βγάλουμε άλλο σποτάκι τώρα.
1: Α, το ακούω.
0: Ναι. Ανταποκρίνεσαι πριν προλάβεις να σκεφτείς.
1: Να απαντήσω.
0: Να απαντήσεις.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Ξαναπάρω την αρχή.
0: Πάμε για σποτάκι, πάμε για σποτάκι. Περίμενε. You got it. Ανταποκρίνεσαι πριν προλάβεις να σκεφτείς.
1: Ναι.
0: Νιώθεις υπεύθυνος για τη διάθεση των άλλων.
1: Εννοείται.
0: Δυσκολεύεσαι να ξεχωρίζεις το θέλω από το πρέπει.
1: Εννοείται.
0: Απολογείσαι για όσα νιώθεις ή χρειάζεσαι.
1: Πάντα.
0: Δυσκολεύεσαι να εμπιστευτείς τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Shock time.
1: Shock time. Γιατί δεν παίρνετε πέρα να το πούμε μαζί τώρα. Πώς θα βγει το τρέιλερ.
0: Αυτά ήταν 5 σημάδια
1: ενός κακού άνθρωπου.
0: Ότι δεν έχεις όρια.
1: Εγώ εδώ έκανα 2 χρόνια ψυχολόγη.
0: Σέψισα τώρα.
1: Σε έκανα τα όρια μου.
0: Ψητή με πατάτες.
1: Κοίταξε, το ήξερα.
0: Πατατάκια
1: αυτό,
0: μάλιστα.
1: Το ήξερα τώρα... αυτό. 2 χρόνια παιδευόταν η ψυχολόγος.
0: Φοβόρα
1: με
0: πατατάκια ψητά.
1: Πατατάκια, όχι πατατούλες.
0: Όχι, όχι, πατατάκια.
1: Πατατάκια, μάλιστα. Είμαι, βγάζω καλό ζουμί. Έχω λίπος, θα βγάλω καλό ζουμί.
0: Γρία εικόντα βγάζει το ζουμί πάντα.
1: Ευχαριστώ δηλαδή, εντάξει. Έχω τον ένα μέσα στο chat με
0: η
1: όλα τα άρα δικά μου.
0: Είναι η
1: εγώ και ξένα.
0: Προματίνα.
1: Με τη γριά, εντάξει.
0: Έλα,
1: δηλαδή.
0: Πάνω,
1: βρείτε
0: πρίσε
1: τα λίγο μεταξύ σας.
0: Απόλλων.

0: Τι ήθελα να σου κάνω την ερώτηση. Λες και δεν ήξερα την απάντηση.
1: Λοιπόν, αν ξεκινούσες με ένα λεπτό του ευρώ και διπλασίαζες τα χρήματά σου κάθε μέρα, θα χρειαζόσουν 27 μέρες για να γίνεις εκατομμυριούχος.
0: Πόσες?
1: 27 μέρες. Θες να το κάνεις, να το ξεκινήσεις από αύριο, έτσι ώστε όταν θα γυρίσουμε τέλος του μήνα δηλαδή.
0: Καρδιά μου,
1: και κάτι καρδιά παραπάνω.
0: Μου, καρδιά μου, έκο λεπτά. Έκο λεπτά αιτήματα.
1: Λοιπόν, υπάρχουν διαφορετικά είδη ουράνιων τόξων.
0: Αυτό το λοιπόν με τρόμαξε πάντως που είπες έτσι. Λοιπόν, λες προσοχή.
1: Είπα, παίρνω το σοβαρό μου, παίρνω το σοβαρό μου. Ναι, το ήξερες?
0: Όχι.
1: Ωραία. Υπάρχει ένα είδος πιθήκου που λεγόταν γιγαντοπίθηκος. Πιστεύετε πως πλέον έχει αφανιστεί από τη γη. Το ενδιαφέρον είναι πως το συγκεκριμένο είδος πιστεύετε πως έθαβε τους νεκρούς. Κάτι που μόνο άλλο ένα είδος πιθήκων είναι γνωστό πως κάνει. Το σώμα
0: πολύ
1: του Τζέρεμι Μπένχαμ, του διάσημου φιλοσόφου του 18ου και 19ου αιώνα, βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Παλιότερα το κεφάλι του αποτελούσε έκθεμα στο Πανεπιστήμιο, αλλά επειδή οι φοιτητές συνήθιζαν να το χαράζουν, πλέον φυλάσσεται. Μόνο
0: και, και το δικό σου κάποια στιγμή.
1: Σου έχω πει ότι έχω πάει. Στο έχω πει, στο έχω πει. Έλα, έλα, πρέπει να σου πω την εμπειρία.
0: Α, πες την εμπειρία σου, λοιπόν, άλλη μια φορά.
1: Ξέρεις, άλλη μια φορά. Ναι, δεν ξέρω, έχω καιρό να την αναφέρω. Μάλλον δεν την έχετε ακούσει κανένα από όλους σας. Λοιπόν, ξέρεις ότι είμαι φανατική των αστυνομικών ιστοριών και κουλουπού κουλουπού.
0: Καθακρίστηκε και τα συζητάμε.
1: Λοιπόν, και πού έχει βρεθεί η καλή σου?
0: Πού έχει βρεθεί?
1: Έχουμε.
0: Στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων.
1: Στο Γιάννηνα έχω πάει. Παρακάτω.
0: Κάπου αλλού.
1: Σε μουσείο καλά είσαι, για προσδιορίσαι.
0: Στο μουσείο του.
1: Καλά, για να μην κουράζεσαι, της ιατροδικαστικής.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάπου στην Αθήνα.
0: Δεν το έχω, δεν το έχω.
1: Λοιπόν, είναι μία μικρή αθουσούλα. Μία μικρή αθούσα. Η οποία έχει κάποια δείγματα. Λοιπόν, μέσα σε αυτά υπάρχουν πάρα πολλά κεφάλια από γνωστούς δολοφόνους ή καταζητούμενους κτλ. Τα κεφαλάκια τους μέσα σε βαζάκια, σε φορμόλι και τα βλέπεις ζωντανά. Έχει δέρματα με τα τατούξες όπως το έχουν
0: κουδάρει.
1: Έλα, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να πας να το δεις. Σε παρακαλώ, να το πας με επίσκεψη.
0: Αλλιώς γιατρός.
1: Και εγώ γιατροδικαστής τι θέλω να γίνω.
0: Γι' αυτό σου λέω, εγώ δεν θέλω.

0: Τι ψέματα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ψέματα.
1: Εγώ δεν μιλάω τώρα.
0: Εγώ θα μιλήσω, μη στεναχωριέσαι. Παρακαλώ, δεν άκουσα.
1: Κλείστο.
0: Παρακαλώ.
1: Θα έρθω από εκεί. Κάτι γιατί το θέλει.
0: Τιμωρία, γη, θέσου.
1: Θα βάλω και τον Παναγιώτη μαζί με σένα.
0: Παναγιώτη, ακούς Πατριώτη.

Σταμάτα να σε σταματάς. Πες αυτό που θέλεις, φόρεσε τα λουχά που θέλεις, γέλασε όσο δυνατά νιώθεις, βγες από την κρυψώνα σου, κάνε την ερώτηση, κάνε την πρώτη κίνηση. Αρνήσου να κάνεις ό,τι θέλουν οι άλλοι. Αρνήσου να σε μαλώνουν. Υπερασπίσου και προστατεύσε τον εαυτό σου. Πήγαινε εκείνο το ταξίδι μόνο σου, ακόμη και μόνο σου, ναι. Απελευθέρωσε τα πρέπει. Σταμάτα να περιμένεις άδεια για να υπάρξεις στη ζωή σου. Σταμάτα επιτέλους να σε σταματάς. Ζήσε τη ζωή που επιθυμείς.

0: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
1: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.
2: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio. Ακούω, I feel ready.

0: Επισκόπηση AI.
1: Δεν την έχω κάνει.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Η τύχη αναφέρεται στη δύναμη που επηρεάζει τα γεγονότα, είτε προσθετικό είτε προσαρνητικό αποτέλεσμα, χωρίς λογική εξήγηση και πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο.
1: Μάλιστα. Και αυτή τι...
0: Συγγνώμη, εσύ πιστεύεις στην τύχη? Ναι. Δηλαδή, καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από... Τι είναι τύχη για σένα, σου?
1: Έλαντε.
0: Ναι. Τι είναι?
1: Ναι, είμαι τυχερή που είμαι εδώ μαζί σου.
0: Είναι τυχερή, είναι γιατί... δύσκολο.
1: Είμαι τυχερή που είμαι εδώ μαζί σου. Δηλαδή,
0: α, είσαι τυχερή, δηλαδή.
1: Δεν είναι τυχερή.
0: Αισθάνεσαι
1: καλό.
0: Καλά, δηλαδή. Ξέρω εγώ τι, ναι, τι είναι τυχερή.
1: Δηλαδή. Είναι θετικό πράγμα.
0: Α,
1: για
0: είναι
1: μένα
0: κάτι θετικό για σένα.
1: Θετικό,
0: ναι,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Εντάξει, υπάρχουν και τα αρνητικά, ας πούμε.
0: Τα αρνητικά πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν.
1: Ναι, για σένα τι είναι, είναι
0: τα αρνητικά τα κάνουμε θετικά, είπαμε.
1: Ναι, ωραία. Εσύ πιστεύεις στην τύχη?
0: Εγώ να σου πω, δεν πιστεύω στην τύχη. Γι' αυτό σου κάνω αυτή την κουβέντα.
1: Α, εγώ θα την πληρώσω πάλι την ύφη.
0: Όχι, δεν την πληρώσεις καθόλου, ίσα ίσα.
1: Ωραία, για λέγε.
0: Εγώ δεν πιστεύω στην τύχη.
1: Ωραία.
0: Πιστεύω στην επίγνωση, πρόσεξε, στην υπομονή και στην ευκαιρία.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, δηλαδή σε αυτά τα πραγματάκια. Και μετά ακολουθεί αυτό που λέμε εμείς τύχη. Σαν άνθρωποι, ας πούμε, έτσι. Έτσι, μην ευαθύνω πολύ, γιατί. Αλλά είναι μια λέξη. Είναι μια λέξη που ακούω συνέχεια. Τύχη, τυχερός. Και λίγο, ξέρεις, μου κακοφαίνεται.

0: Κάποτε ο Χαρίλαος και ο Μάκης πήγαν να δώσουν εξετάσεις. Ο Χαρίλαος ήταν καλός μαθητής σε αντίθεση με τον Μάκη. Μέσα στην τάξη μπαίνει πρώτο ο Χαρίλαος. Ο δάσκαλος τον ρωτάει: πότε έγινε η Ελληνική Επανάσταση? Το 1821. Ποιος ήταν ο γιος του Φιλίππου του Δεύτερου? Ο Μέγας Αλέξανδρος. Υπάρχει ζωή στο φεγγάρι? Το μελετάει η επιστήμη. Βγαίνει ο Χαρίλαος από την τάξη και λέει του Μάκη: οι σωστές απαντήσεις είναι παρακάτω. 1821. Μέγας Αλέξανδρος, το μελετάει η επιστήμη. Okay, το απαντάει ο Μάκης, το έχω. Μπαίνει λοιπόν ο Μάκης στην τάξη και το ρωτάει ο δάσκαλος: πότε γεννήθηκες? Το 1821. Πώς σε λένε? Μέγα Αλέξανδρο. Είσαι χαζοπαιδάκι μου. Το μελετάει η επιστήμη.
1: Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας, μην τη στενοχωρήσετε και φύγει, γιατί αν φύγει αυτή σας το λέω, θα φύγω κι εγώ. Θα φύγω κι εγώ και το δω πως θα τα βγάλετε πέρα μόνοι σας. Σας το είπα λοιπόν και σας ξαναλέω. Το νου σας, ρε μάλια.
2: Καλά, πατέρα, τα είπαμε.
1: Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας. Αν καμιά μέρα σηκωθεί και φύγει. Γιατί αν φύγει εξαιτίας σας θα φύγει, εγώ θα την πάρω από πίσω. Και αν με διώξει, δεν ξέρω, δασοφύλακας θα γίνω, φοροφύλακας θα γίνω, χωροφύλακας θα γίνω. Μια φορά εδώ μέσα, σαν και όπως είμαστε, δεμένο ούτε δευτερόλεπτο. Μιλημένα, εξηγημένα. Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας.

0: Και στα γαλλικά παρακαλώ.
1: Θα φύσει,
0: και
1: θα
0: στα γαλλικά, έτσι.
1: Αλήθεια. Τι ωραία. 77 μέρες, 6 ώρες, 13 λεπτά και 20.

0: Έτσι είναι, Παναγιώτη μου. Άμα περνάς ωραία, άμα το ο εγκεφαλός σου έχει ενδιαφέροντα πράγματα, καινούργια πράγματα, περνάει ο καιρός. Ήρθε, ήρθε τα Χριστούγεννα, ναι. Για μας
1: Χριστούγεννα.
0: Εννοείται. Το βίντεο με το ανέκδοτο της Θεοδόρας μας θα δημοσιευτεί στην ομάδα μας Shock Time στο Facebook.
1: Και το νου σας ρε μάλια, αλλιώς θα φύγει.

0: Να σου φτιάξουμε τη διάθεση τώρα που θα πας στο Παρίσι.
1: Ναι, καλά κάνει.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Μήπως και το επόμενο είναι το άλλο αγαπημένο μου.
0: Δεν μπορώ να πω. Καταλαβαίνεις τώρα. Η μουσική και τα τραγούδια είναι.
1: Ναι, έτσι. Φτιάξουμε τη διάθεση.
0: Μυστικά.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα.

0: αλήθεια είναι ότι έψαχνα μια ευκαιρία για να ταιριάξω αυτούς τους δύο μεγάλους τεράστιους καλλιτέχνες. Και να η ευκαιρία που λέμε για...
1: Όλα αυτά εξαιτίας μου όμως.
0: Για τη Θεοδώρα
1: έτσι,
0: μας.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι. Γιατί χωρίς εμένα δεν θα έκανες τίποτα.
0: Μια γυναίκα είναι η αιτία
1: έτσι,
0: για όλα, ξέρεις τώρα.
1: Όλα τα καλά θες να πεις.
0: Για αυτή η Εύα, τι πήγε, κάτσε εκεί που είσαι, παιδί μου, βρε Αδάμ.
1: Τι έπαθε. Εντάξει, τώρα σταματάς να μιλάς. Τώρα εντάξει. Αυτό περίμενα. Αυτό περίμενα να μου βάλεις.

0: Παρακαλώ, Θεοδώρα, παρακαλώ.
1: Εντάξει.
0: Ευχαρίστησή μου.
1: Χαίρομαι που με γνωρίζεις και ξέρεις τι μ' αρέσει. Πάντα προσπαθείς να με ευχαριστήσεις.
0: Τόσα χρόνια.
1: Νομίζω ότι σήμερα με ικανοποίησες πάρα πολύ. Έτσι που θα
0: ολοκλήρωσα.
1: Με γέμισες.
0: Νομίζω ναι, ναι, ναι.
1: Ολοκλήρωσα. Ολοκλήρωσες και, και αυτό και από αυτό. Ολοκλήρωσες και την εκπομπή. Ναι, δηλαδή το έχω πει. Είναι, είναι υπέροχο τραγούδι. Όσο και να με βρίζετε.
0: Εμείς να σε βρίσουμε.
1: Και να με κοροϊδεύετε. Εγώ το τραγούδι όσο μπορώ θα το τραγουδάω και ας είμαι και παράπονο.

0: Αν δεν το έχει καταλάβει.
1: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Έχω να πω πράγματα. Έχω να χαιρετήσω.
0: Αν δεν το έχει καταλάβει, τελειώσαμε.
1: Όχι. Δηλαδή, σε παρακαλώ, δεν προλαβαίνω.
0: Bye bye. Ciao, ciao.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
0: Πώς το λένε στα γαλλικά, δεν ξέρω το γεια σα.
1: Αντιός, αντιός.
0: Αντιός σε ισπανικά, μεξικάνικα, ό,τι να είναι.
1: Ωραία, αλό, αλό, αλό, αλό, είναι έλα.
0: Αλό, αλό.
1: Bonjour, bonsoir, bonui.
0: Bonui,
1: bonui.
0: Τι σε συμπέδι μου, να σε στείλουμε δηλαδή και αντιπρόσωπό μας στο Παρίσι. Καλά, άντε, γεια. Θεοδώρα, παπά.
1: Σωκράτης Χουρμούζης. Και χωρίς να είμαι από πάνω του.
0: Έλα, έλα, έλα. Παρά έλα, ένα, έλα, άντε, έλα. Περιμένει ο Γιώργος.
1: Έλα, έρχομαι.
0: Έρχομαι. Άντε. Την επόμενη Δετάρτη, 15 Οκτωβρίου, δεν θα έχουμε εκπομπή. Ξέρετε,
1: δεν ξέρουμε αν θα μας αντικαταστήσει κάποιος.
0: Ναι, ακόμα. Δεν γνωρίζουμε το πρόγραμμα.
1: Θα ενημερωθείτε.
0: Σίγουρα. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς και εντός του chat και εκτός του chat. Γιώργος Πατεντέ, ακολουθεί και 9 η ώρα ο Βασίλης Μπαλάς.
1: Αυτά. Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Sign off.
1: Αύριο.
0: Ciao, ciao, bye bye.
1: Φιλάκια.
0: Bye bye.
1: Καλή συνέχεια.

0: Feel Radio. Your
1: station. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 5.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Μαζί σας η Βασιλική Δροσάτου και αυτή τη Τετάρτη ακούμε χωρίς πρόβα, που φυσικά στο Nightfield Radio.

Αν περιμένετε να σας πω κι εγώ σήμερα για τη Βύση και τον Καρβέλα, λυπάμαι, αλλά θα σας απογοητεύσω, φίλοι μου. Εμείς έχουμε 2 ώρες μπροστά μας μέχρι τις 7 και θα τις εκμεταλλευτούμε έτσι ώστε να βγούμε από αυτή την τοξική καθημερινότητα που μας επιβάλλουν, πιστέψτε με.

Και πώς θα βγούμε? Ακούγοντας φυσικά καλή μουσική και συζητώντας μόνο εκείνα που έχω μαζέψει μέσα στην εβδομάδα και όπως κάθε φορά θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Σήμερα ξεκινάμε χορεύοντας.

Κοιτώντας την λίστα που έφτιαξα για σήμερα με τα τραγούδια, σκέφτηκα ότι σπάνια μου αρέσει να ακούω μουσική η οποία δεν σου προκαλεί διάθεση για κίνηση. Οπότε ακούσαμε Kylie Minogue και Locomotion.

Αχά, όχι, αχά, αχά. Είναι το όνομα του νορβηγικού συγκροτήματος που σχηματίστηκε στο Όσλο το 1982 με 3 μέλη συνολικά. Και ακούμε Take Me On.

Το τραγούδι Take On Me σήμερα θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's, αλλά στην πραγματικότητα δεν πέτυχε με την πρώτη. Οι ΑΧΑ το δούλεψαν, το άλλαξαν, το ξαναηχογράφησαν, γιατί η πρώτη έκδοση που κυκλοφόρησε το 1984 λέγεται ότι πούλησε μόλις 300 αντίτυπα.

εννοείται να ευχαριστήσω και να καλησπερίσω την παρέα που είναι ήδη στο chat και έχει ξεκινήσει, ο Χαμούλης, την Τρούλη, τον Άρη, τον Γιώργο, την Νάταλη, τον Κώστα, ποιος άλλος είναι μέσα παιδιά, είναι και η φίλη μου η Βασούλα που μας ακούει από την Εύβοια.

Ακούμε Άμπα με ένα τραγούδι που αποκλείεται να μην αναγνωρίσεις από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Γκίμι γκίμι. Για ακούστε λίγο αυτή τη μελωδία.

σας θυμίζει κάποιο άλλο τραγούδι. Αυτή ακριβώς η μελωδία αρκετά χρόνια αργότερα έγινε η βάση για το Hang Up της Madonna. Η ABBA δεν ήταν καθόλου εύκολη στο να επιτρέπουν σε άλλους καλλιτέχνες γενικά να χρησιμοποιούν τη μουσική τους. Ωστόσο, η Madonna ζήτησε προσωπικά την άδεια για να το βάλει στο δικό της τραγούδι και τελικά την πήρε.

προχωράμε με τη θεάρα, τη Τζένιφερ και τον Αλβάρο Σόλερ, με το τραγούδι «El mismo sol», που σημαίνει ουσιαστικά «Ο ίδιος ήλιος». Η ιδέα του τραγουδιού είναι ότι παρά τις διαφορές μας, όλοι βρισκόμαστε κάτω από τον ίδιο ήλιο. Μακάρι να το είχαν στο νου τους αυτό περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη μας. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα μεταξύ μας.

Έλεγα πριν στον Άρη ότι δεν παλεύω να ακούσω άλλη μία φορά για τη Βύση και τον Καρβέλα. Δηλαδή, παιδιά, θα πυροβοληθώ. Δεν αντέχω, Χριστέ μου. Και τώρα κάνει πλάκα στο chat και λέει: θα μας πεις για τη Βύση και τον Καρβέλα.

Μου λέγε μία πριν στη δουλειά το πρωί ότι δεν της αρέσει η J-Lo. Ναι, λέω, χάλια κοπέλα, τι να συζητάμε τώρα. Κι εγώ, αν μου λέγανε να είμαι αυτή, όχι, ούτε καν.

αυτό το τραγούδι δεν υπάρχει κάποιος που να μην το ξέρει. Συμφωνείτε, φαντάζομαι. Κοίτα τώρα πώς συνδέεται με όσα συμβαίνουν αυτό τον καιρό στη χώρα μας σχετικά με τις ολιστικές θεραπείες και όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει.

Ο Γκριγκόρη Ρασπούτιν ήταν ένας Ρώσος μυστικιστής και θρησκευτικός περιπλανόμενος από τη Σιβηρία, που κατάφερε να φτάσει μέχρι την οικογένεια του τελευταίου τσάρου της Ρωσίας. Ξέρετε πώς μπήκε στη ζωή τους. Ο μοναχογιός του τσάρου, ο Αλεξέη, έπασχε λέει από αιμορροφιλία και μπορούσε να κινδυνεύσει ακόμα και από ένα σχετικά μικρό τραυματισμό, γιατί δεν σταματούσε η αιμορραγία όταν χτυπούσε. Η μητέρα του, η τσαρίνα Αλεξάνδρα, πίστευε ότι ο Ρασπούτιν μπορούσε με κάποιο τρόπο να τον βοηθήσει.

Σε αρκετές περιπτώσεις, λέει ο Ρασπούτιν, φέρεται όντως να κατάφερε να ηρεμήσει το παιδί, να συμβάλλει στην υποχώρηση της αιμορραγίας. Δεν ξέρουμε με βεβαιότητα πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Πιθανότατα έδιωχνε τους γιατρούς, οι οποίοι του έδιναν ασπιρίνες και έτσι βελτιωνόταν η αιμορραγία, που τότε αυτό δεν το είχαν συνδέσει ακόμα και δεν το ήξεραν.

Η Αλεξάνδρα λοιπόν άρχισε να τον θεωρεί θεόσταλτο άνθρωπο που μπορούσε να σώσει το γιο της. Κάτι μας θυμίζουν όλα αυτά. Και εκεί λοιπόν ξεκίνησε το πολιτικό πρόβλημα, γιατί όσο μεγάλωνε η πρόσβασή του στην αυτοκρατορική οικογένεια, τόσο εξαπλώνονταν ιστορίες ότι επηρέαζε κριτικές κρατικές αποφάσεις, διορισμούς και την ίδια την Τζαρίνα, παρακαλώ.

Ακριβώς από εκεί αντλεί το τραγούδι των Bonnie M που μόλις ακούσαμε, τον περίφημο στίχο που λέει «Ρα Ρα Ράσπουτιν, lover of the Russian queen». Δεν υπάρχει βέβαια αξιόπιστη ιστορική απόδειξη ότι ο Ρασπούτιν και η τσαρίνα Αλεξάνδρα, τέλος πάντων τώρα σχετιζόντουσαν οι άνθρωποι. Ήταν μία από τις φήμες που κυκλοφορούσαν τότε και το τραγούδι την έκανε ακόμα πιο διάσημη.

Πάντως που το πάω, που το φέρνω, πάλι σε κουτσοπολιό το γύρισα. Δεν ξέρω τελικά μήπως αυτή η πρωινή μου εμπλοκή με την εκπομπή τελικά δεν είναι και πολύ τυχαία.

Πάντως, για να συνεχίσω και θέλω να την τελειώσω αυτή την ιστορία, ο Ρασπούτιν δολοφονήθηκε από μια ομάδα Ρώσων αριστοκρατών και ο θρύλος λέει ότι του έδωσαν γλυκά, του έδωσαν κρασί με κιάνιο και δεν πέθαινε. Στο τέλος τον πυροβόλησαν, σηκώθηκε ξανά, τον ξαναπυροβόλησαν και τελικά τον πέταξαν σε ένα παγωμένο ποτάμι. Εμένα δηλαδή.

Πάντως, όταν οι Bonnie M πήγαν για συναυλίες στη Μόσχα, που τότε θεωρήθηκε τεράστιο γεγονός για τη Σοβιετική Ένωση, οι Σοβιετικές Αρχές τους είπαν ουσιαστικά ότι, παιδιά, μπορείτε να παίξετε ό,τι θέλετε, Ρασπούτιν όμως ξεχάστε το. Και πράγματι, στις συναυλίες της Μόσχας δεν τους επέτρεψαν να το ερμηνεύσουν τελικά.

Η Katy Perry έκανε με αυτό το τραγούδι το 2017 μια στροφή προς αυτό που αποκαλούσε purposeful pop. Pop μουσική δηλαδή με κάποιο κοινωνικό μήνυμα. Ο τίτλος σημαίνει κυριολεκτικά αλυσοδεμένη στο ρυθμό. Οι συγκεκριμένοι στίχοι μιλάνε για το πόσο εύκολα μπορεί να ζούμε μέσα σε μια δική μας φούσκα, να κάνουμε συνεχώς τα ίδια πράγματα, να βλέπουμε μόνο αυτά που θέλουμε να βλέπουμε και να συνεχίζουμε κανονικά χωρίς να κοιτάμε πολύ τι γίνεται γύρω μας.

Το τραγούδι γράφτηκε το 2017, ωστόσο 9 χρόνια μετά, με όλα τα social media, δεν ξέρω, κάπως δεν νιώθεις ότι μπαίνουμε ακόμα πιο βαθιά μέσα σε αυτή τη φούσκα?

0: Η μουσική σου, οι στιγμές σου, ο σταθμός σου. I feel radio. Your
1: station. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
2: 3, 2, 1, action! Ακούω, I feel ready.

Όμως υψηλές θερμοκρασίες σήμερα είχε και η Ικαρία, ένα επίσης έτσι αγαπημένο νησί, με πλούσιο μάλιστα μυθολογικό παρελθόν, με πολύ αμμουδερές παραλίες, τρεχούμενα νερά, βουνά και καταπράσινες πλαγιές για ορειβασίες, για περιπάτους κλπ. Το μόνο είναι ότι εκεί ζουν πολλοί, πολλά χρόνια. Εκεί για να πεθάνεις, ζήσε μάι μου που λένε. Ο Φραγκεστάιν του Γκιγέρμο Ντελτόρο, μπορούμε να πούμε ότι ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον, αλλά ήταν τόσο βασανιστικό, πιο πολύ βασανιστήκαμε εμείς που το βλέπαμε, παρά το τέρας που ξαναζωντάνεψε. Κρατούσε 2,5 ολόκληρες ώρες, βασανιστικές ώρες, και το βλέπαμε και από το σπίτι μας. Με ένα σφιχτοδεμένο μοντάζ, αν η ταινία κρατούσε 1,5 ώρα, θα ήταν εκπληκτική. Από τα 87.000 εισιτήρια που κόπηκαν το τετραήμερο που μας πέρασε, το 40% είδαν τη βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου, πάνω από 33.000, ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την εξαιρετική ταινία του καταξιωμένου Έλληνα σκηνοθέτη που σκίζει πρακτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς θυμηθήκαμε πως όταν έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Poor Things, είχε κόψει την πρώτη εβδομάδα προβολής της 27.500 εισιτήρια.

Επιστρέψαμε χωρίς πρόβα. Είναι μαζί σας η Βασιλική Δροσάτου μέχρι τις 7 στο iFeel Radio και ακούμε Kiss και I Was Made For Loving You.

Το τραγούδι δεν χρειάζεται συστάσεις φυσικά. Πάντως εδώ θέλω να πω κάτι άσχετο. Έχει πρόβλημα το chat σήμερα και αν υποψιαστώ ότι μου κάνετε σαμποτάζ, θα γίνει χαμούλης εδώ πέρα. Μας ακούει η αγαπημένη μου Δώρα από την Άμφισσα, ο Άγγελος στο δρόμο. Μου παραπονιούνται, μου στέλνουν μηνύματα ότι δεν μπορούν με τίποτα να μπουν σήμερα στο chat. Τι γίνεται?

Ποιος δεν θυμάται τη Ρουσλάνα? Ο Σάκης Ρουβάς πάντως σίγουρα δεν θα μπορεί να την ξεχάσει, γιατί θυμάστε, μέσα από τα χέρια του πήρε την πρωτιά. Και εκείνο τότε με την τρίτη θέση εξαιτία τη, με το Shake It. Εντάξει, τι να κάνουμε, Σάκη μου, ήταν καλή, δεν μπορούμε να πούμε.

Εντάξει, είναι κομματάρα, έτσι. Δηλαδή, 22 χρόνια μετά, μια χαρά στέκεται. Το τραγούδι, όχι ο Σάκης. Καλά, και ο Σάκης το ίδιο.

Έλα να ερχόμαστε λίγο και στα πιο καινούρια τραγούδια, μη μας λένε και μεγάλης ηλικίας μερικοί. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό το τραγούδι πάντως, χωρίς, αν δεν ξέρεις τέλος, θέλω να πω πότε κυκλοφόρησε, άνετα μπορείς να πεις ότι είναι της δεκαετίας του 80, δεν μπορείς. Και όμως είναι το 2019, έγινε τόσο τεράστια επιτυχία που το Billboard το έβαλε το 2021 στην κορυφή της λίστας με τα μεγαλύτερα τραγούδια στην ιστορία του Hot 100, παρακαλώ.

Να τα καλωσορίσω στην παρέα μας τη φιλενάδα μου την Βαγγελιό, η οποία έχει φτάσει στη Λέσβο η χάρη της, μάλιστα, και το Βαγγέλη.

Από σχέδια πώς τα πάμε? Κανονίζετε τίποτα στα προσεχώς? Μπήκε Οκτώβριος, παιδιά. Σιγά σιγά ξεκινάμε να δούμε τι παίζει φέτος στα θέατρα.

Λοιπόν, κάντε εικόνα αυτό που θα σας πω τώρα. Πώς θα ήταν να πρέπει να συναντιέστε κρυφά μέσα σε ένα σπίτι για να διαβάσετε ένα βιβλίο. Γιατί το λέω αυτό? Η Αζάρ Ναφίση ήταν καθηγήτρια δυτικής λογοτεχνίας στο Ιράν. Μετά από χρόνια συγκρούσεων με τους περιορισμούς που επέβαλε εκεί το καθεστώς στην πανεπιστημιακή ζωή και στη διδασκαλία, το 1995 αποχώρησε από το πανεπιστήμιο. Και ακούστε τι έκανε αυτή η τύπισσα. Κάθε Πέμπτη συγκέντρωνε κρυφά στο σπίτι της μία μικρή ομάδα από πρώην φοιτήτριές της και μαζί διάβαζαν και συζητούσαν έργα δυτικής λογοτεχνίας. Βιβλία δηλαδή που για αυτές τις γυναίκες δεν ήταν απλώς λογοτεχνία, ήταν ένας τρόπος να μιλήσουν ελεύθερα για έρωτα, επιλογές, για τη θέση της γυναίκας και για τη ζωή που δεν μπορούσαν να ζήσουν ελεύθερα ουσιαστικά έξω από εκείνο το δωμάτιο.

Από αυτή λοιπόν την πραγματική εμπειρία γεννήθηκε το βιβλίο «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη», που έγινε διεθνής εκδοτική επιτυχία. Αλλά γιατί το λέω εγώ αυτό τώρα? Λοιπόν, η πρώτη παγκόσμια θεατρική μεταφορά αυτού του έργου, το «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη» δηλαδή, θα γίνει φέτος εδώ στην Αθήνα.

θέλω τώρα, ρε παιδί μου, να πω τη συνέχεια αυτής της ιστορίας για το θεατρικό, αλλά δεν μπορείς να αφήσεις αυτό το τραγούδι, θέλεις να το ακούσεις, δεν γίνεται δηλαδή.

Να πω πάντως, μιας και το ξεκίνησα, ότι η θεατρική αυτή παράσταση ανεβαίνει στο Θέατρο Τέχνης τώρα από τις 19 Οκτωβρίου σε θεατρική διασκευή της Ηρός Μπέζου με οκταμελή γυναικείο θίασο. Η Ηρό Μπέζου είναι η κόρη του Γιάννη Μπέζου και της Ναταλίας Τσαλίκη, η οποία έχει ακολουθήσει αυτόνομη, κυρίως όμως θεατρική πορεία.

Την Αζάρ Ναφίση, την καθηγήτρια, υποδίεται η Μαρία Καλυμάνη. Θα την ξέρετε λογικά, έπαιζε στις Άγριες Μέλισσες, την Εμιλία Λιβαδά, την αντιπαθητική δασκάλα και στους Πανθέους, τη Δέσποινα.

Γύρω της έχει ακόμη 7 γυναίκες, οι οποίες όλες μαζί μας μεταφέρουν σε εκείνες τις μυστικές συναντήσεις στο σπίτι στην Τεχεράνη που σας είπα νωρίτερα. Ακούγεται ωραίο νομίζω, δεν ξέρω, εγώ θα τολμήσω να πάω να το δω.

τι να πεις εδώ, αυτό το χιλιοακουσμένο τραγούδι που ποτέ όμως κανείς δεν βαριέται, αξίζει και γι' αυτό το ακούμε άλλη μια φορά σήμερα.

0: ώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμελιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: Ο I Feel Radio προτείνει.
3: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία, γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Χωρίς Πρόβα, 6 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαι η Βασιλική Τροσάτου, είμαστε μαζί μέχρι τις 7 που αλλού στο I Feel Radio, το σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Σήμερα και κάθε Τετάρτη στις 5, αμέσως πριν το Γιώργο Πέτρου και την εκπομπή του «Πάντετε».

Αυτή η φωνή της Whitney Houston πάντως είναι, δεν ξέρω, μια φωνή η οποία σε κάνει από τις πρώτες νότες που ακούς να θέλεις να σηκωθείς από την καρέκλα, ρε παιδί μου.

Καλημέρα. Όχι, δεν τρελάθηκα. Στο LA λέω. Εκεί είναι πρωί και κάποιος μόλις έχει ξυπνήσει και μας ακούει.

Η φωνή του Λιμάλ, τον Κατζαγκούγκου που ακούμε στο Τουσάι, προέρχεται ουσιαστικά από την πρώτη δοκιμαστική λήψη στο στούντιο, όπου εκείνος νόμιζε ότι απλώς έκαναν πρόβα και ρύθμιζαν τον ήχο. Ο παραγωγός ωστόσο ηχογραφούσε και μετά, όταν ο ίδιος προσπάθησε να το ξανατραγουδήσει κανονικά, σταμάτησε στα μισά και παραδέχτηκε ότι το πρώτο ήταν καλύτερο και τελικά έμεινε αυτό στον τελικό δίσκο.

Ο Λιμάλ έκανε αργότερα σόλο καριέρα, διότι παιδιά τον απέλυσαν. Ναι, μάλιστα τον απέλυσαν και μάλιστα την εποχή που το συγκρότημα ήταν στην κορυφή ακόμα. Υπήρχαν, λένε, προσωπικές συγκρούσεις και θέματα με το μάνατζερ του συγκροτήματος και τελικά επειδή οι υπόλοιποι πήραν το μέρος του μάνατζερ, δεν κατέληξε καθόλου καλά αυτή η ιστορία.

Τετάρτη λοιπόν, σήμερα 7 Οκτωβρίου και επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, ναι, πάμε να δούμε πώς με μερικές μικρές αλλαγές στις συνήθειές μας μπορούμε να κερδίσουμε πολύτιμα λεπτά ηρεμίας κάθε μέρα. Από αύριο αυτά, εντάξει. Λοιπόν... Όρισε, λέει, ένα σταθερό σημείο στην είσοδο του σπιτιού, όπου θα αφήνεις εκεί τα κλειδιά, τα πορτοφόλια κτλ, ώστε να τα παίρνεις το πρωί γρήγορα και να φεύγεις. Οκ, το έχω. Στο μεταξύ κάθε πρωί πάλι ψάχνω κάτι. Δεν ξέρω τι λάθος κάνω. Δεύτερον, ετοίμασε τα ρούχα σου από το βράδυ. Τα ετοιμάζω, αλλά το πρωί τα φοράω και πάντα κάτι δεν μου αρέσει και τελικά βρίσκομαι πάλι μπροστά στην ντουλάπα να ψάχνω τι θα φορέσω και πάλι, κλασικά, καθυστερώ.

τρίτον, λέει, το πρωί μακριά τα χέρια από το κινητό. Καλά, εντάξει. Τώρα μάλιστα. Το έχω πιάσει με το που ανοίγω το μάτι και τρώω μισή ώρα χαζεύοντας. Τουλάχιστον.

Τέταρτον λέει να έχεις την τσάντα σου έτοιμη από το βράδυ. Ναι, εντάξει, αφού κυνηγάς τα παιδιά σου να το κάνουν εσύ, γιατί δεν ακολουθείς την ίδια σου τη συμβουλή, έλατε.

Ναι, και μετά από τις καταπληκτικές συμβουλές που σας έδωσα για να κερδίζετε χρόνο στην ημέρα σας, να σας πω κάτι άλλο. Λοιπόν, ξέρετε ότι τα μουσικά CD επιστρέφουν σιγά σιγά πίσω στη μόδα, το ξέρετε?

Σας το λέω λοιπόν, ώστε όσοι έχετε ακόμα συσκευές που παίζουν CD, μην κάνετε καμία βλακεία και τις πετάξετε. Ακούστε με που σας λέω, θα φανούν σε λίγο πάλι χρήσιμες.

Ο Άρης που έχει αγάπη στα CD και στα βινίλια σίγουρα συμφωνεί μαζί μου. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι τώρα με την streaming μουσική δεν ξέρω. Δεν νιώθεις ότι περνάς πάρα πολύ ώρα ψάχνοντας να βρεις μια λίστα να ακούσεις και είναι περισσότερη ώρα αυτή από την ίδια την ώρα της μουσικής που τελικά ακούς.

Με τους δίσκους και τα CD δεν συνέβαινε αυτό. Άσε που ένιωθες και όλα σε αυτή την αίσθηση της ιδιοκτησίας και, του, και αυτή την ατόφια χαρά, ρε παιδί μου, της αληθινής μουσικής που την κρατούσες στα χέρια σου.

καλωσορίζω την Έλλη στην παρέα μας. Έλλη και Χαγιά, κάθε Δευτέρα 5 με 7 σας κρατάει συντροφιά εδώ στο iFeel Radio.

Μετά το μικρό διάλειμμα που θα κάνουμε σε λίγο, θα συνεχίσουμε με Michael Jackson, ένα τραγούδι που το περιμένει η Τρούλη, η οποία είναι στο γυμναστήριο.

Έλα, χαλαρώστε λίγο, παιδιά. Πάει 6:30. Θα κάνουμε διάλειμμα σε λίγο. Καθίστε κάτω και με το που επιστρέψουμε, σας έχω σούπερ μουσικάρα για να σηκωθείτε πάλι από τις καρέκλες.

Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

Στο τελευταίο μισάωρο ακούμε Michael Jackson, το αγαπημένο τραγούδι της κόρης μου, της Δημητρούλας, η οποία το πρότεινε. Το αφήνω να το ακούσει και μαζί της το ακούμε κι εμείς.

Η Σοφία λέει θέλει να κάνει τη χορογραφία για το τραγούδι αυτό στο δρόμο. Εντάξει, ο Φάκη, μας περάσουν και για τρελούς. Τη Σοφία μας την ακούτε κάθε Παρασκευή 5 με 7.

Αυτό το τραγούδι δεν ακούγεται κάπως μεσαιωνικό και παραμυθένιο, θα έλεγα. Ποια είναι η ιστορία του? Ο Ρίτσι Μπλάκμορ, τότε κιθαρίστας των Deep Purple, γνωρίζει τον Ρόνι Ντίο και στην αρχή θέλει απλώς να ηχογραφήσει μαζί του ένα τραγούδι. Οι δυο τους στο μεταξύ ταιριάξανε τόσο πολύ μουσικά που το ένα τραγούδι έγινε ολόκληρο άλμπουμ και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι Rainbow.

Blackmore είχε πολύ μεγάλη αγάπη για την κλασική μουσική και την μεσαιωνική. Ο Ντίο λάτρευε από παιδί τη μυθολογία και τις ιστορίες φαντασίας και γι' αυτό το τραγούδι ακούγεται κάπου σαν παραμύθι. Μιλάει για ένα νεαρό που ακούει μία μεγάλη μαύρη καμπάνα να χτυπάει και ξεκινάει ένα ταξίδι μέχρι το ναό του βασιλιά για να βρει την απάντηση σε κάτι που έψαχνε, λέει. Ελπίζω να τη βρήκε.

Alice Cooper και Poison, γραμμένο για τις σχέσεις που ενώ ξέρεις ότι σου κάνουν κακό, εσύ παρόλα αυτά εκεί δεν μπορείς να αντισταθείς.

ειδική ομάδα της Ελλάς αρρώνει Instagram και TikTok και συλλαμβάνει παραβάτες, διαβάζω τώρα στα social. Ναι, παραβάτες ως προς τι...

0: Passion of the Groove.
1: Έλα τζάμπα, σας κάνω αερόβιο κάθε Τετάρτη 5 με 7.

πάλι θα αποκαλύψω κάπως την ηλικία μου, αλλά πραγματικά τι μπορεί να συγκριθεί με τη διασκέδαση της δισκοτέκ, μου λέει κάποιος. Τι? Το κλαμπ που κάθεσαι εκεί πέρα όρθιος με ένα ποτό στο χέρι και κοιτάς γύρω γύρω, είναι αυτό διασκέδαση?

Αναστέιζια. Με αυτό το τραγούδι συστήθηκε στο κοινό το 2000. Την ακούσαμε και από τότε δεν μπερδέψαμε ποτέ τη φωνή της με καμία άλλη.

το τραγούδι που ακούμε γράφτηκε για τη θρυλική φωνή της jazz Ella Fitzgerald το 1987 ως φόρος τιμής εκείνη. Έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της γαλλικής pop.

Έχετε καταλάβει ότι κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, τι να σας πω, ευχαριστώ πραγματικά πάλι όλους όσοι είστε μαζί μου και στο chat και σε μηνύματα. Με ακούτε χωρίς να επικοινωνήσατε καθόλου μαζί μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε παρέα και αυτή την Τετάρτη.

Εννοείται θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 5. Μέχρι τότε μην κάνετε τα ίδια και τα ίδια, παιδιά. Σας έχω πει να αφήνετε χώρο για ευχάριστα προγραμμάτιστα συμβάντα.

Έρχεται ο Γιώργος Πέτρου, απολαύστε τον. Συνεχίστε μαζί μας με υπέροχες μουσικές πραγματικά που δεν σταματούν ποτέ στο I Feel Radio.

Μέχρι την επόμενη Τετάρτη, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό σας βράδυ. Καλημέρα στο Λος Άντζελες.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Είσαι στο iFeel Radio. Εδώ ακούς και νιώθεις τη μουσική.

πίσω στο μακρινό 1983 και στον James M. Toomey, κάπου εκεί πήγαμε για να ξεκινήσουμε με Juicy Fruit. Και Juicy νέα έχουμε, καθώς η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας τα έσπασαν έτσι μια φορά ακόμη. Πάμε όμως να ακούσουμε ηχητικό έναρξης και τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγο. Καλή σας ακρόαση.

Έχουν απομείνει μόλις 18 ημέρες για να αλλάξει η ώρα για φέτος, να πάμε μία ώρα πίσω και να ανοιχτώνει νωρίτερα. Οπότε για αυτή και την επόμενη Τετάρτη σίγουρα θα απολαύσουμε αυτά τα χρώματα τα οποία δημιουργεί αυτή τη στιγμή η δύση του ηλίου, η οποία έγινε πριν από ακριβώς 4 λεπτά και έχει βάψει τον ουρανό ροζ. Είναι πραγματικά σαν μία δημιουργία του Bob Ross. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε τον καταπληκτικό αυτό ζωγράφο με το υπέροχο μαλλί, ο οποίος είχε αυτή την ωραία σειρά στην ΕΡΤ 3. Προβαλόταν πριν από κάποια χρόνια, στη συνέχεια με τον ιό Ross, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, με συγχωρείτε, όπου πραγματικά δημιουργούσε αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις και τα σχέδια και έλεγε μα είναι τόσο εύκολο, κάντε το κι εσείς. Ο δικός σου καμβάς βέβαια δεν είχε καμία σχέση με τον καμβά του Bob Ross. Πάντως αυτή τη στιγμή ο καμβάς του ουρανού που βλέπω απέναντί μου είναι μοναδικός σε ροζ και μόβ αποχρώσεις. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να κάνετε μία έξοδο και να βγάλετε μία φωτογραφία, είτε τη μοιραστείτε είτε όχι, για να θυμάστε αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει, εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαστε ζωντανά και ραδιοφωνικά στο Nightfeel Radio. Είμαι ο Γιώργος Πέτρου με την εκπομπή Παντεντε, βήμα για δύο σε ελεύθερη μετάφραση από τα γαλλικά. Και αυτό το βήμα, σε αντίθεση με του χορού από τον οποίο έχουμε κλέψει τον όρο Παντεντε, είναι ραδιοφωνικό. Στη μία άκρη πίσω από το μικρόφωνο βρίσκομαι εγώ, στην άλλη πλευρά όλοι και όλες εσείς, και μαζί κάνουμε κάθε Τετάρτη από τις 7 έως και τις 9 αυτό το βήμα για δύο. Για πολλούς δηλαδή πια, όχι για δύο, αλλά τέλος πάντων να είχαμε να λέγαμε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Βασιλική Ντροσάτου και το Χωρίς Πρόβα, από την οποία παραλάβαμε τη ραδιοφωνική σκυτάλη, και να καλωσορίσουμε και να καλησπερίσουμε κάθε φίλο και φίλη που μας κρατά συντροφιά, είτε μέσω του δωματίου επικοινωνίας, είτε μέσω των social media, είτε απλώς ακούγοντας. Σε λίγη ώρα θα δώσουμε και τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού, έτσι θα σας ονοματίσουμε όλους και όλες, ειδικά αν στείλετε την καλησπέρα σας, γιατί διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να μαντέψω αν ακούτε, και σε αυτό σίγουρα δεν είμαι πολύ καλός. iFilRadio.gr, πατήστε το κουμπάκι με την ένδειξη chat λοιπόν και μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Επίσης έχουμε εφαρμογή και για iOS αλλά και για Android συσκευές, μπορείτε να την κατεβάσετε από το App Store και το Play Store. Να πω ότι έχουμε να ακούσουμε πολλά και να πούμε ακόμη περισσότερα. Σήμερα η εκπομπή μας θα κινηθεί σε άκρος μουσικούς ρυθμούς, θα καταλάβετε τι εννοώ. Έχει πραγματικά τρομερές μελωδίες, μελωδικούς ήθελα να πω και είπα μουσικούς. Παρ' όλα αυτά και μουσικότητα και μελωδικότητα θα έχει. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι σταδιακά να βάλετε ένα τσαγάκι, ένα καφεδάκι, ένα ποτάκι σε καμιά ώρα, μην ξεκινήσετε από τώρα, και να την απολαύσετε. Προς το παρόν, πάμε να ξεκινήσουμε, ή μάλλον πάμε να συνεχίσουμε, βρίσκοντας την αγαπημένη μας, πολύ αγαπημένη μας, Natalie Cole, η οποία μας τραγουδά This Will Be an Everlasting Love. Καλή σας ακρόαση.

Natalie Cole, This Will Be An Everlasting Love, μας έχει φτιάξει ήδη το κέφι και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε. Πάμε στο 1973, ο Marvin Gaye έρχεται στην παρέα μας με το Let's Get It On, μέσα από το άλμπουμ του Marvin Gaye, μέσα από το άλμπουμ του Let's Get It On, το ομώνυμο, και θα μου επιτρέψετε να το χαρίσω στο φίλο μου τον Γιώργο, που ξέρω ότι τον αγαπάει ιδιαίτερο στο Marvin.

Marvin Gaye, Let's Get It On. Σαν σήμερα το Billboard αποκαλύπτει ότι ο τραγουδιστής έχει κηρύξει πτώχευση δύο φορές το 1978, με το συνολικό ύψος των χρεών του να είναι άνω των 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως και να έχει, ο Marvin Gaye δυστυχώς δεν πρόλαβε να αποπληρώσει τα χρέη του, καθώς δολοφονήθηκε αγρίως. Anyway, ιστορία για κάποια άλλη μέρα, για ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο μας soul, R&B και γενικότερα funky τραγουδιστή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της ημέρας, να δούμε τι παίζει. Τετάρτη 7 του Οκτώβρη του 2026. Γιορτάζει ο Σέργιος, ο Πολυχρόνης, ο Βάκχος, η Σεργία. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Κάθε μέρα θα έπρεπε να είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, αν με ρωτάτε. Ενώ σαν σήμερα έχουν συμβεί πολλά και διάφορα. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, πρόδρομος εφημερίδα της Εφημερίδας Κυβερνήσεως, με διευθυντή το Θεόκλητο Φαρμακίδη. Ενώ σαν σήμερα το 2020 η Χρυσή Αυγή κρίνεται ως εγκληματική οργάνωση από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στο μουσικό σαν σήμερα, εκεί όπου καθημερινά στο iflradio.gr διαβάζουμε επίκαιρα από μια άλλη εποχή, είπαμε ήδη για τον Marvin Gaye, όμως θα πούμε ότι σαν σήμερα το 2008, στην κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας βρίσκονται οι Kings of Leon με το τραγούδι τους Sex on Fire. Παρέμεινε στην πρώτη θέση για 3 εβδομάδες και νομίζω πως αξίζει τον κόπο να του ρίξουμε μια ματιά 18 χρόνια μετά. Kings of Leon, Sex on Fire.

0: Σαν σήμερα το 2008, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Kings of Leon με το Sex on Fire. Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε εμείς, όχι με την ίδια μουσική, αλλά με μουσικές οι οποίες άπλωτοι σαν σήμερα. Γενέθλια έχει λοιπόν ο Tom York, ο τραγουδιστής των αγαπημένων μας Radiohead και όχι μόνο. Καλλιτέχνης γενικότερα και μια από τις σύγχρονες μορφές της rock μουσικής. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τους Radiohead στο Karma Police και επιστρέφουμε.
1: Φτιάχνεις διάθεση. Είσαι.

Γενέθλια για τον Tom York σήμερα, γίνεται 58 ετών, ο τραγουδιστής των Radiohead και όχι μόνο, γενικότερα μια μεγάλη καλλιτεχνική προσωπικότητα. Αυτό ήταν το Karma Police μέσα από το K-Computer του 1997, το δίσκο ο οποίος έκανε mainstream breakthrough για τους Radiohead και από τότε πραγματικά κάθε τους εμφάνιση και κάθε τους δισκογραφική δουλειά είναι ένα happening για τη βιομηχανία. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο iFeel Radio. Πάμε να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες σε κάθε φίλο και φίλη που μας κρατά συντροφιά, είτε μέσω του δωματίου επικοινωνίας είτε μέσω των social media. Καλησπέρα λοιπόν στον Άρη Γιώτη, κάπου εκεί στα κεντρικά του Space Record Shop, εκεί όπου κάπου ανάμεσα στα βινίλια και στην μουσική βρίσκεται αυτή τη στιγμή χαμένος. Καλησπέρα στον καλό μου φίλο τον Γιώργο στην όμορφη Χαλκίδα. Καλησπέρα στην Νάταλη Βαλσαμάκη, την οποία περιμένουμε αύριο στις 9, όπως και το Στέλιο μας στις 5 με τις μοναδικές εκπομπές τους. Καλησπέρα στην Αναστασία. Καλησπέρα στην Έλλη και Χαγιά, η οποία ανοίγει την εβδομάδα μας κάθε Δευτέρα στις 5 στον iFeel, στον Κώστα και στη Σοφία. Καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα στον Σοκράτη, ο οποίος μας λείπει πολύ εδώ από το σταθμό. Καλησπέρα στον Δημήτρη και τον Κωστή, στην Ελληνό και τη Λουίζα, κάπου εκεί στην Νεάπολη των Εξαρχείων και σε όλη την παρέα τους. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα στον Μπάμπη και τη Στάσα, καλησπέρα στον Χριστόφορο. Σε κάθε φίλο και φίλη που μας κρατά συντροφιά σιωπηλά ή που ακόμη απλά δεν έχει επικοινωνήσει. Για επικοινωνήστε, ξέρω ότι είστε πολλοί και πολλές που ακούτε, στείλτε μια καλησπέρα. Έτσι, κάπως είναι καλύτερες οι εκπομπές ως διαδραστική και συμμετοχική διαδικασία. Εμείς πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο με τον πολύ αγαπημένο μου John Mayer, ο οποίος μέσα από το άλμπουμ του Born and Raised του 2012, το οποίο τον έφερε κάπως σε πιο country roots, θα ακούσουμε Queen of California, ένα τραγούδι το οποίο έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Αξίζει να του ρίξετε μια ματιά μετά την εκπομπή.

0: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: I'll be back.
2: Δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο γιατί βρήκες το σταθμό σου. Είσαι στο I Feel Radio. Εδώ θα ακούσεις όλα τα μεγάλα τραγούδια του χθες αλλά και του σήμερα.
3: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

0: music online.
1: Love on the rocks. Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
2: Ain't no surprise.
1: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Αταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFly Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ρίτσες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
3: Είσαι στο iFly Radio.

Πίσω στο 1986 γυρίσαμε για την έναρξη του δευτέρου ημιώρου μας. Αυτή είναι η Stranglers μέσα από το άλμπουμ τους Dreamtime, αυτό είναι το Always the Sun, ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από το συγκεκριμένο συγκρότημα, πραγματικά μοναδικό. Και μιας και μας μιλούν για τον ήλιο, να πούμε πως σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πάμε για βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Ο Θοδωρής Κολυδάς λοιπόν λέει πως έρχονται νοτιάδες οι οποίοι θα ενισχυθούν, ανεβάζοντας τοπικά τον υδράργυρο από τους 23-24 που είναι τώρα, αύριο και μεθαύριο μέχρι τους 28-30. Βέβαια από την Παρασκευή θα έρθουν και οι πρώτες οργανωμένες βροχές, θα μας επισκεφθούν κάνοντας την εμφάνισή τους από τα δυτικά και μέσα στο Σουκού θα επεκταθούν και κεντρικά αλλά και στα βόρεια της χώρας. Γρήγορες αναλλαγές λοιπόν έχουμε. Γρήγορες αναλλαγές έχουμε και εδώ μουσικά, καθώς κάθε ημίωρο έχει σε γενικές γραμμές ένα διαφορετικό πρόσημο και ένα διαφορετικό ηχητικό αποτύπωμα, να μην μείνει κανένας ή καμία παραπονεμένος ή παραπονεμένη. Να καλησπερίσουμε και τη Σοφία στη συντροφιά μας. Φυσικά κάθε Παρασκευή την απολαμβάνουμε εδώ στον iFeel, αλλά και τους πολύ αγαπημένους μου φίλους. Το Γρηγόρη και την Πετίνα από την πανέμορφη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Είναι και η Δανάη και η Χριστίνα εκεί, παιδιά. Είναι, δεν είναι, καλησπέρα και στα κορίτσια. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά στο iFeel Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιώργος και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9 με το Pandede, το βήμα για δύο με πολλές και αγαπημένες μουσικές. Ήδη έχουμε ακούσει 35-36 λεπτά καλής ελπίζω μουσικής και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε μία βόλτα μέχρι την Αμερική, εκεί όπου θα βρούμε τους Αμέρικα, δεν θα βρούμε τον Ρούμπιο, ο οποίος εχθές είχε κλείσει όλη την Αθήνα, μέχρι και με τη μηχανή δεν μπορούσα να πάω πουθενά, πραγματικά ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Θα βρούμε όμως τους Αμέρικα, οι οποίοι το 1982 σε folk rock ρυθμούς τραγούδησαν You Can Do Magic. Μαγικά έπρεπε να κάνουμε χθες για να περάσουμε από τα μπλοκά.

από το 1982 αυτή είναι η Αμέρικα με το You Can Do Magic. Να καλησπερίσουμε και τον Παναγιώτη Πολύδωρο, συντροφιά μας. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή έχουμε εκπομπή Άρη και Παναγιώτη για ενημερώστε με στο δωμάτιο επικοινωνίας, για να τα πω και εγώ εδώ στον κόσμο. Εμείς πάμε μια πενταετία μπροστά, πάμε να βρούμε τους Fleetwood Mac και την τελευταία τους μεγάλη mainstream επιτυχία, καθώς καλλιτεχνικές κορυφές άγγιξαν πολλές ακόμα. Από το Tango in the Night του 1987 λοιπόν θα ακούσουμε το Little Lies, ένα τραγούδι που έφτασε μέχρι το νούμερο 1 του Billboard. Δεν τα κατάφεραν πολλές φορές οι Fleetwood Mac, παρότι οι μουσικές τους ζουν και είναι ακμές μέχρι και σήμερα. Τραγουδάρα, απολαύστε.

Little Lies από τους Fleetwood Mac από το Tango in the Night του 1987 με την Christine McVie να γράφει, να τραγουδά και φυσικά να μας χαρίζει ένα τραγούδι το οποίο είναι αθάνατο μέχρι και σήμερα. Την καλησπέρα μου και στη Δήμητρα και εμείς πάμε μια βόλτα στις σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου να δούμε τι αλλιεύσαμε. Ψωμάκι και ζωή στα πρωινάδικα και στα μεσημεριανάδικα έδωσε ο νέος τσακωμός της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος σε συνδυασμό με την αποχώρηση του Κανάκη και της παρέας του, του Αντώνη Κανάκη, τον Ράδιο Αρβίλα και της παρέας του από τον Αντένα πάλι, μου κάνει πραγματικά την τρομερή απορία, μου δημιουργεί τι χρονολογία έχουμε. Κάποιο περίεργο σαρδάμ έχω κάνει εγώ εδώ τώρα, έχει κολλήσει στο μυαλό μου, αλλά κάτι με Αντένα, τέλος πάντων. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας, παιδιά τσακώθηκαν, γίνεται χαμός, έχουν ανταλλάξει εκατέρωθεν ανακοινώσεις, δελτία τύπου. Στο παιχνίδι μπήκε και η εταιρεία παραγωγής, η οποία είπε ότι έχει πληρώσει 1/4 του εκατομμυρίου, 250.000 ευρώ, στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα και θα δούμε τι θα εισπράξει ο Νίκος ο Καρβέλας. Η Βύση λέει ότι την εκβίασε για να της πάρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Καρβέλας λέει ότι ήθελε να πάρει 300.000 που του οφείλονται. Τέλος πάντων, γενικότερα ένας μήλος, ένα πολύ ωραίο πανηγυράκι, το οποίο να σας πω την αλήθεια, εγώ έχω πάρει ποπκορνάκι και το παρακολουθώ, διότι ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο στην εποχή των social media και νομίζω πως θα έχει πολλά ακόμη επεισόδια. Θλιβερό βέβαια σε αυτή την ηλικία να υπάρχουν αυτά, βέβαια ούτε η πρώτη είναι, ούτε η τελευταία. Όπως και να έχει, χαμό έκανε η Βύση, τώρα έβγαλε, δεν έβγαλε, δεν ξέρω και δεν με αφορά και όλα, δεν μπαίνουν ούτε βγαίνουν από τη δική μου τσέπη. Καλλιτεχνικά πάντως η οντότητά της έχει γίνει τεράστια. Απ' την άλλη, από τον Αντένα, μετά από 30 έτη και πλέον συνεργασίας, αποχωρεί ο Αντώνης Κανάκης, κάνοντας λόγο για λόγους αρχής. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω γι' αυτό. Φήμες λένε ότι του προτάθηκε να μειώσει την αμοιβή του για να συνάδει με την απήχηση που έχει η εκπομπή τη σήμερον ημέρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι γίνεται και εκεί. Έχουμε μια θέση εδώ στο Nightfield Radio. Άμα θέλουν τα παιδιά να έρθουν να κάνουν εκπομπή του, δεν ξέρω τι λέει η διεύθυνση για αυτό, αν θα του δεχόταν. Πάντως, σίγουρα δεν θα μείνουν χωρίς τηλεοπτική στέγη, όπου και αν θελήσουν θα του δεχθούν, καθώς πραγματικά θα γίνει έτσι ένα πανηγυράκι, ειδικά στο πρώτο του show στις πρώτες εβδομάδες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Αφήνουμε πίσω μας λίγο τα βλαβερά κομμάτια της ελληνικής showbiz και πάμε να βρούμε τον πολύ αγαπημένο μου David Bowie, ο οποίος το 1983 μας χάρισε την τραγουδάρα που ακούει στο όνομα Modern Love. Μοντέρνο μέχρι και σήμερα, με έναν ήχο ο οποίος παραπέμπει σε εκείνη την περίοδο, αλλά και που προσπαθούν πολλοί να αντιγράψουν στο τώρα. Απολαύστε τον.

Modern Love από τον αγαπημένο David Bowie, έναν αμφιλεγόμενο, σύμφωνα με τον φίλο μου τον Γρηγόρη, καλλιτέχνη, δεν θα διαφωνήσω. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, όχι καλλιτέχνη, διότι την καλλιτεχνική του υπόσταση δεν την αμφισβητεί νομίζω κανείς και καμία. Αλλά και σαν προσωπικότητα, εγώ νομίζω ότι έχει χαρίσει υπέροχες στιγμές και θανατηφόρες, με την καλή έννοια, ατάκες. Εμείς πάμε να ανεβάσουμε λίγο τα BPM, πάμε στο 1990, να βρούμε τους London Beat, οι οποίοι μας τραγουδούν I've been thinking about you.

36 χρόνια πίσω έχουμε πάει, στο 1990. Αυτή είναι η London Beat με το I've Been Thinking About You, ένα από τα πιο χορευτικά τραγούδια τα οποία μας έμπασαν σε μια δεκαετία Eurodance επιτυχιών. Λίγο πριν σφυρίξει ημίχρονο ο διαιτητής, έχουμε διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ερχόμαστε με έναν νέο διαγωνισμό και την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε μια νέα ενότητα η οποία ονομάζεται Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε και σήμερα. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που πρέπει να κάνετε. Στο δωμάτιο επικοινωνίας θα δώσετε την απάντηση. Δέχομαι και στα social media τις απαντήσεις σας, αλλά κατά κύριο λόγο θα ήθελα στο δωμάτιο επικοινωνίας, έτσι για να βλέπουν σχεδόν όλοι και σχεδόν όλες τις πιθανές απαντήσεις και να είμαστε διαφανείς στη διαδικασία, καθώς έχει και μεγάλο δώρο, την αγάπη μου και μια αναφορά εδώ στην εκπομπή από μικροφόνου. Είδατε την μεγάλη καρδιά πραγματικά. Εντάξει, κάποια στιγμή θα δώσουμε και δωράκια. Προς το παρόν όμως παίζουμε έτσι για την πλάκα μας. Τι θέλω να κάνουμε λοιπόν στο σημερινό, τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι, θα ακούσουμε ένα αρκετά μεγάλο απόσπασμα. Και εσείς αυτό που θέλω, ενώ θα σας δίνω και πληροφορίες κατά τη διάρκεια, είναι να το ακούσετε, να σκεφτείτε. Έχετε χρόνο να το σκεφτείτε όσο θα διαρκέσει το επόμενο τραγούδι, που θα είναι και το τελευταίο για αυτή την ώρα και τα διαφημιστικά μας διαλύματα, και να μου γράψετε στο δωμάτιο επικοινωνίας ποιο πιστεύετε ότι είναι το τραγούδι το οποίο, ακούγοντας αυτό που θα ακούσουμε τώρα, άρεσε τόσο πολύ στους δημιουργούς του επόμενου που το πήραν και το έκλεψαν σε γενικές γραμμές. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι και θέλω να μου πείτε τι σας θυμίζει. Να σας πω ότι το τραγούδι από το οποίο εκλάπησαν τα πράγματα δεν ήταν τότε τόσο γνωστό. Αυτό όμως το οποίο έκλεψε είναι πασίγνωστο. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι και έτοιμες. Αναχείρας τα πληκτρολόγια και τα κινητά. Πείτε μου λοιπόν τι σας θυμίζει αυτό.

Ακούστε, ακούστε. Θα φτάσουμε μέχρι το ρεφρέν και κάπου εκεί θα το σταματήσουμε. Από τώρα πάντως, οι πιο γάτοι και γάτες από εσάς θα το έχετε πιάσει.

Λοιπόν, νομίζω πως δεν χρειάζεται να ακούσουμε άλλο. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το έχετε ήδη πιάσει. Θέλω να μου γράψετε στο δωμάτιο επικοινωνίας τι σας θύμισε πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι, ποιο τραγούδι δηλαδή, το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία 2 χρόνια μετά κυκλοφόρησε. Εμείς πάμε να κλείσουμε, ή μάλλον ξέρετε κάτι, άντε να ακούσουμε λίγο ακόμα, ή όχι, εντάξει, νομίζω ότι είναι υπεραρκετό, δεν χρειάζεται να ακούσουμε λίγο ακόμα. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα με τους αγαπημένους μας Culture Club, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν Do You Really Wanna Hurt Me. Να το χαρίσω στον φίλο μου το Στέλιο, που ξέρω ότι τους αγαπά πάρα πολύ.

0: στον iFeel Radio είναι 8.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
2: Είσαι στο iFeel Radio. Άσε τη μουσική να σε παρασύρει στο πιο όμορφο ταξίδι. iFeel Radio. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της καρδιάς μας.

κάποιος μου έλεγε και προσπαθούσε να με πείσει ότι το 1995 κυκλοφόρησε το Jagged Little Pill της Alanis Morissette και ότι έχουν περάσει 31 χρόνια, θα του έλεγα ότι δεν πάει πολύ καλά μέχρι που το μυαλό μου θα αποδεχόταν την πραγματικότητα. Σαν σήμερα λοιπόν βρίσκεται στην κορυφή του Billboard 200 η τρομερή και φοβερή και τρομερή Alanis Morissette, η Καναδή με την εκπληκτική αυτή φωνή, με το Jagged Little Pill. You ought to know, ironic, you learn, hand in my pocket, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στον iFeel Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Σας χρωστάω απάντηση στο διαγωνισμό. Έχει ήδη δοθεί η σωστή στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ψάχναμε να βρούμε λοιπόν με ποιο τραγούδι είναι ολόιδιο το Sugar Don't Bite του Sam Harris που κυκλοφόρησε το 1984. Πάμε να το δώσω απευθείας μόνο για εσάς.

Θα έπρεπε να το βάλω να σας πω την αλήθεια από το ρεφρέν για να το καταλάβετε, αλλά ήθελα να ακούσουμε πάρα πολύ αυτή την αριστουργηματική εισαγωγή. Το 1986 λοιπόν από το άλμπουμ της True Blue, η Madonna κυκλοφόρησε το Papa Don't Preach, ένα dance pop τραγούδι με μπαρόκ, post-disco και κλασική μουσική να εμπλέκονται. Ένα τραγούδι το οποίο δημιούργησε ένα τεράστιο conflict με τον Sam Harris, καθώς ειδικά στο ρεφρέν τα τραγούδια είναι ολόιδια. Τόσο πολύ λοιπόν που ο δημιουργός του τραγουδιστή, ο Brian Elliott, είναι και αυτός πλέον στους συνθέτες του Papa Don't Preach και κάπως έτσι τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Κάθε εβδομάδα έχουμε διαγωνισμούς εδώ στο Padded, στο Βήμα για 2. Ένας από αυτούς είναι και το «Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει». Πάμε να ακούσουμε ένα ρεφρενάκι.

Αν τραγουδάτε κι εσείς Sugarton, bite από πάνω, δεν φταίτε, είναι πραγματικά ολοίδια. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Μπετίνα και τον Γρηγόρη που είναι οι νικητές στο σημερινό άτυπο διαγωνισμό μας. Κερδίζουν την αγάπη μου που την είχαν έτσι κι αλλιώς και ένα 10% αγάπης παραπάνω πραγματικά. Εδώ είμαστε εμείς πάντα συντονισμένοι στο Nightfield Radio, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας, εκεί όπου όλα συμβαίνουν, chat.nightfieldradio.gr. Εμείς σε αυτό το ημίωρο θα κινηθούμε σε λίγο πιο, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, θα πω αρχικά rock και στη συνέχεια κάπως πιο, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, θα έχουν κιθάρα τα τραγούδια μας, όχι απαραίτητα πολύ hard rock κιθάρα, αλλά θα έχουν κιθάρα. Πάμε λοιπόν μία βόλτα στους πολύ αγαπημένους μας Marillion να ακούσουμε ένα compact disc club τραγούδι όπως τα χαρακτηρίζω. Kaylee, ένα τραγούδι το οποίο τους καθιέρωσε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της μπάντας.

σε pop rock ρυθμού, οι Marillion μας τραγουδούν για την Kaylee, ένα compact disc club τραγούδι όπως τα χαρακτηρίζω, καθώς ήταν σε όλες μα όλες τις συλλογές του compact disc club μαζί με τον Black Velvet και το Soldier of Fortune και κανένα δύο ακόμα. Στα Velvet Songs, στα Rock Ballads Forever, στα πάντα. Ήταν από αυτά τα τραγούδια που είχαν την άδεια να κυκλοφορούν. Τέλος πάντων, πάμε σε μια μπάντα η οποία έδωσε φέτος την πρώτη της ever συναυλία στην Ελλάδα. Στις 27 του Ιούνιου, λοιπόν, η Αθήνα έζησε μια μεγάλη βραδιά, καθώς η Foreigner, ή τέλος πάντων κάτι που θύμιζε τους Foreigner, εμφανίστηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης και αποθεώθηκε από αρκετές χιλιάδες κόσμων. Μέσα στο setlist που έπαιξαν ήταν φυσικά και το Urgent, ένα από τα πιο radio rock τραγούδια. Απολαύστε το.

Καλησπέριζοντας για τον αγαπητό Σεραφίν στη συντροφιά μας. Αυτό είναι το Urgent από τους Foreigner. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούς και δεν πιστεύεις ότι έχει κυκλοφορήσει το 1980 ή το 1981. Το 81 νομίζω. Είναι τόσο μα τόσο σύγχρονος ο ήχος του. Ή μάλλον έχουμε επιστρέψει σε αυτό τον ήχο μετά από μια χρόνια περιπλάνηση της dance και pop rock μουσικής. Πάμε μια βόλτα στα κινηματογραφικά. Σήμερα έχω να σας μιλήσω για μια υπέροχη σειρά, την οποία πολλοί φίλοι και πολλές φίλες βλέπουν, προτείνουν. Εγώ την έχω δει πιο αποσπασματικά, περισσότερα γι' αυτό μετά το ηχητικό. Με το φθινοποράκι λοιπόν να έχει έρθει και μια και από την Παρασκευή θα έχουμε και πάλι βροχές, νομίζω πως ήρθε η ώρα για κόζι βραδιές με κουβέρτα και σειρά ή τουλάχιστον αυτή την αίσθηση. Αν υπάρχει λοιπόν μια σειρά που μυρίζει φθινόπωρο, φύλλα στους δρόμους και καφέ, αν μου επιτρέπετε, καθώς πραγματικά τόσο καφέ δεν έχει ξαναπιεί ποτέ κανένα σε καμία σειρά, ακόμη και εγώ που δεν τη βλέπω φανατικά το έχω παρατηρήσει αυτό, αυτή είναι το Gilmore Girls. Στο Stars Hollow μεταφερόμαστε εκεί σε μια μικρή σχεδόν παραμυθένια πόλη της Νέας Αγγλίας. Ακολουθούμε τη Lorelai και την κόρη της την Rory. Μικρές καθημερινές ιστορίες, οικογενειακές σχέσεις, έρωτες, φιλίες, σχολείο, δουλειά και φυσικά όπως είπαμε πολλοί καφές. Είναι μια σειρά η οποία θεωρείται πάρα πολύ κόζι και είναι, καθώς έχει ατελείωτες σκηνές με φθινοπορεινά χρώματα. Είναι σε μια μικρή αμερικανική πόλη με παλιά σπίτια και πλατεία. Έχει κρύες βραδιές και τζάκι, πάρα πολλά βιβλία και διάβασμα. Η Ρόρι είναι βιβλιοφάγος. Πολύ χαρακτηριστική μουσική και έναν ρυθμό ο οποίος βασίζεται στους πάρα πολύ γρήγορους διαλόγους και τους χαρακτήρες παρά στη δράση. Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 2000 και ολοκληρώθηκε το 2007 μετά από 7 σεζόν και 153 επεισόδια. Βέβαια έκανε ένα revival το 2016 με την μικρού μήκους σεζόν A Year in the Life. Το Stars Hollow είναι μια φανταστική πόλη με την αισθητική της να βασίζεται όμως σε πραγματικές μικρές πόλεις της Νέας Αγγλίας και η σειρά είναι γεμάτη αναφορές σε βιβλία, ταινίες, μουσική και pop κουλτούρα. Να πούμε ότι η Lorelai και η Rory μιλούν εξαιρετικά γρήγορα επίτηδες, με τους διαλόγους της σειράς να είναι περίφημα πυκνοί και τις ηθοποιούς να πρέπει να αποστηθήσουν πολύ πολύ μεγάλα κομμάτια διαλόγου, πολύ μεγαλύτερα από αυτά που συνηθίζονταν στην τηλεόραση. Η Λίζα Βέιλ, η γνωστή ηθοποιός, πέρασε οντισιόν για τη Ρόρι, δεν πήρε το ρόλο, αλλά η παραγωγή την ήθελαν τόσο πολύ που δημιούργησαν για εκείνη τελικά το χαρακτήρα της Πάρης, ενώ ο Μίλο Βεντιμίλια δεν ήθελε αρχικά να παίξει, αλλά τελικά έγινε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς, σημαντικούς χαρακτήρες της σειράς, ως Τζες. Η Μελίζα Μακάρθι επίσης, πριν γίνει μεγάλη κινηματογραφική στάρα, έχει παίξει. Ενώ φυσικά η μουσική έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην ταυτότητα της σειράς. Το χαρακτηριστικό τραγούδι των τίτλων δεν είναι άλλο από το Where You Lead της Carole King, η οποία δεν έγραψε το τραγούδι φυσικά για τη σειρά, είναι ένα τραγούδι του 1971, ενώ η Carole King εμφανίζεται και ως χαρακτήρα στη σειρά, ως Sophie Bloom, ιδιοκτήτρια του μουσικού καταστήματος στο Stars Hollow, όπως και η κόρη της, η Sherry Goffin Condor, που εμφανίζεται στη σειρά ως μουσικός. Εμείς λοιπόν σας προτείνουμε να δείτε Gilmore Girls, είναι μια πολύ κόζη σειρά, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, και πάμε να ακούσουμε το εισαγωγικό θέμα, αλλά και τραγουδάρα, με όλα τα αυτά, το Where You Lead, I Will Follow, της Carole King από το 1971.

Εξαιρετικό τραγούδι, Where You Lead, I Will Follow. Αυτή είναι η Carol King, η οποία το έχει γράψει κιόλας και σύμφωνα με την ενημέρωση εδώ της Μπετίνας, έχει πλέον ζει στη Γερμανία, έχει πάρει μέρος στο γερμανικό The Voice και δεν την επέλεξαν. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα απίστευτα. Γράφει ο Γρηγόρης ότι είναι η πιο χαρακτηριστική, η πιο αναγνωρίσιμη μουσική τίτλων για εκείνον μετά τα Φιλαράκια. Θα συμφωνήσω, δεν θα έλεγα ότι είναι στο top 3 μου, ας πούμε, που θα αναγνώριζα κατευθείαν, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ γνωστό ότι ήταν στη σειρά Gilmore Girls ως εισαγωγικό μουσικό θέμα το Where You Lead, I Will Follow. Πάμε να αφήσουμε πίσω μας την Carole King, πάμε να βρούμε τον Roy Orbison, ο οποίος το 1989 τραγούδησε... Το 1987 τραγούδησε I Drove All Night. Το 89 το τραγούδησε η Cyndi Lauper και στη συνέχεια η Celine Dion. Κάτι καλό θα έχει αυτό το τραγούδι για να το έχουν τραγουδήσει όλοι και όλες αυτοί οι τρομεροί καλλιτέχνες. Απολαύστε το. But

Το 1987, ένα χρόνο πριν τον άδικο χαμό του, ο Roy Orbison ηχογράφησε το I Drove All Night, ένα τραγούδι το οποίο δεν το έγραψε, του το έδωσαν, αλλά το απογείωσε πραγματικά. Πρώτη όμως το κυκλοφόρησε η Cyndi Lauper το 1989. Η εκδοχή αυτή κυκλοφόρησε το 1992, όπως θυμάστε το βίντεο κλιπ με τον Jason Priestley, πραγματικά τον γνωστό Brandon από τη σειρά Beverly Hills. Και μια και είπα Beverly Hills και μια και θυμήθηκα τα 90s, πάμε να δώσουμε λίγη 90s νοσταλγία όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα εδώ στο Pad & Day και στο Nightly Radio. Υπάρχουν κάποιες φράσεις οι οποίες πλέον, αν τις πεις, δεν ξέρω, νομίζω ότι κανείς δεν θα τις καταλάβει, κάπως πέθαναν μαζί με τα 90s, ας πούμε το θέλει ένα πεντοχίλιαρο για να γεμίσει, καθώς πλέον το μόνο πεντοχίλιαρο ίσως να είναι σε ευρώ με τις τιμές της βενζίνης εκεί που είναι. Στα 90s λοιπόν παίρναμε ένα φραπέ παγωτό, πλέον θέλουμε ένα φρέντο εσπρέσο, μέτριο μαύρη, στέβια κτλ. Ή στα 90s λέγαμε εκείνη ωραία στο ηλιοβασίλεμα, η φωτό δεν βγήκε, έκαε και το φιλμ. Τώρα παίρνουμε το κινητό να δούμε πώς βγήκαμε και αν δεν βγήκαμε καλοί, βγάζουμε κι άλλες. Επίσης δεν ξέρω πόσοι και πόσες το θυμάστε, αλλά στα 90s ή στα 2 ας πούμε και γενικότερα εκείνη η δρόμη δεν ήταν και η καλύτερη περίοδος και περιοχή για να έχεις κάποιο κατάστημα. Μάλλον πλέον δεν είναι η καλύτερη περίοδος. Στα 90s λέγαμε ότι αυτός έχει πολλά χρήματα, παιδιά, έχει μαγαζί στα 2. Επίσης, στα 90s λέγαμε ότι αν μπλέξουμε στο ποτάμι δεν φτάνουμε ούτε αύριο, ενώ πλέον από Αττική Οδό σε 20 λεπτά είμαστε ασπρόπυργο. Στα 90s παίρναμε Walkman, ενώ σήμερα έχουμε το smartphone μας. Και φυσικά νομίζω πως το σημαντικότερο όλων είναι πως στα 90s είχαμε πολλές τηλεοπτικές προσωπικότητες, τις οποίες θεωρούσαμε γραφικές. Στο σήμερα, πολλοί από αυτούς έχουν περάσει μια βόλτα και από τα βουλευτικά έδρανα. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε. Πάμε μια βόλτα στα μουσικά μας, πάμε στο 1987. Πάμε να βρούμε την Dionne Warwick ή Warwick, αν είστε Αμερικανοί, αναλόγως του ποια προφορά θέλετε του ονοματός της, τη Βρετανική ή την Αμερικανική, η οποία παρέα με τον Jeffrey Osborne μας τραγουδά Love Power. Έτσι για να μπούμε σιγά σιγά στο ημίωρο του πόνου.

Απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισσες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

0: Sport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος ζωής. So keep on rocking.
1: Είσαι στο Nightfield Radio.

Ολιβιανού τον Τζον από το 1978, Hopelessly Devoted to You, τραγουδά στον Ντάνι Ζούκο, που την έφτισε, συγγνώμη για την έκφραση, για τους φίλους του. Θα έπρεπε απλά να τον έχει φτύσει για εκείνη, αλλά τότε δεν ήξεραν. Στο Γκρίζ λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο προτάθηκε για το καλύτερο τραγούδι στον 51ο διαγωνισμό των Όσκαρ, αλλά για να χάσει χρειάστηκε να συνεργαστούν η Donna Summer, ο Giorgio Moroder και ο Stephen Short με το Last Dance, φυσικά από το Thank God It's Friday. Παρόλα αυτά είναι τραγουδάρα η οποία έχει αντέξει στο τεστ του χρόνου. Πραγματικά, πραγματικά τρομερό το Grease, με τρομερό soundtrack, ερμηνείες, τα πάντα. Νομίζω ότι πρέπει να κανονίσουμε μια προβολή εδώ με τα παιδιά στο δωμάτιο επικοινωνίας να το δούμε. Καθώς βλέπω όλοι το αγαπούν πάρα πάρα πολύ. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightfield Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Να καλησπέρισω στη συντροφιά μας, κάθε φίλο και φίλη που βρίσκεται στο δωμάτιο επικοινωνίας αλλά και στα social media. Ή απλά ακούει, να καλησπέρισω και την Βασιλική, να καλησπέρισω και την Άδεια που μπήκαν λίγο αργότερα εδώ στην συντροφιά μας. Καλησπέρα κορίτσια. Και όλους τους φίλους που από την αρχή της εκπομπής μέχρι και τώρα έχουν δημιουργήσει μια μοναδική παρέα, όπως πράττουν κάθε Τετάρτη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι μεγάλη μου τιμή που αφιερώνετε το χρόνο αυτό σε τούτη εδώ την ραδιοφωνική γωνιά, στο Πάντε Ντε. Είμαι ο Γιώργος Πέτρου, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Έχουμε να ακούσουμε πολλά και διάφορα. Το πρώτο από αυτά μας έρχεται από το 1965, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Πολ Μακάρνι, το ερμήνευσε κιόλας αυτός.

Μόλις 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα διάρκεια έχει το Yesterday, το τραγούδι το οποίο σύμφωνα με την ψηφοφορία από κριτικούς και ακροατές του BBC Radio 2 κατατάχθηκε πρώτο ανάμεσα στα σπουδαιότερα τραγούδια του 20ου αιώνα. Επίσης έχει διασκευαστεί πάνω από 2.200 φορές και σύμφωνα με την BMI το τραγούδι έχει παιχτεί ζωντανά πάνω από 7 εκατομμύρια φορές μόνο τον 20ο αιώνα. Να σας πω ότι έχει διασκευαστεί και στα ελληνικά, θα σας σοκάρω τώρα σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Έχει διασκευαστεί από τον Δημήτρη Ατρόπουλο με τον τίτλο «Κάποτε» και το έχει ερμηνεύσει ο Θέμης Αδαμαντίδης το 1980. Από τραγουδάρα σε τραγουδάρα πάμε, Vincent, ή αλλιώς Starry Starry Night, αφιερωμένο στον Vincent Van Gogh από τον Don McLean.

Ανατριχιαστικό ο Don McLean στο Vincent, γραμμένο με τον Vincent Van Gogh στο μυαλό. Αυτό είναι το πολύ γνωστό σε όλους από την εισαγωγική του, από το εισαγωγικό του line των στίχων, το Starry Starry Night. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightly Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, και πάμε μια βόλτα στα δάση της Ελλάδας, έτσι, γιατί έρχεται και το 28 Οκτωβρίου και σίγουρα κάποιοι εξημών με ύψιλον αλλά και με ήττα θα εκδράμουμε και θα εκδράμετε. Θα σας πρότεινα λοιπόν να πάτε μια βόλτα προς Πελοπόννησο, εκεί στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του Ερυμάνθου, πόλης 25 χιλιόμετρα μακριά από την αρχαία Ολυμπία, στην ορεινή Ηλία, και να περπατήσετε στο παραμυθένιο δάσος της Φολόης. Στο δάσος αυτό, το οποίο πραγματικά είναι ένα από τα πιο έτσι πυκνά δρυοδάση, γεμάτα δρύς δηλαδή, και από τα καλά κρυμμένα μυστικά της Πελοποννήσου. Μόλις 25 χιλιόμετρα μακριά λοιπόν από την αρχαία Ολυμπία, σύμφωνα με την μυθολογία, πήρε το όνομά του από τον βασιλιά των Κεντάβρων, το Φόλο, φίλο του Ηρακλή, ο οποίος κατοικούσε στο δάσος, ενώ οι βελανιδιές της Φολόης καλύπτουν έκταση πολλών χιλιάδων στρεμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ένα από τα λίγα αμυγός δρυοδάση στην Ευρώπη. Κυριαρχούν τα δέντρα, τα οποία οι ντόπιοι ονομάζουν κάπελοι, αλλά υπάρχουν και δέντρα με μεγάλο κορμό και πολλά κλαδιά. Μπορεί να γίνει είτε από τον πύργο Ηλίας, είτε από την αρχαία Ολυμπία, είτε από την Τρίπολη, είτε από την Πάτρα η πρόσβασή σας. Πραγματικά, νομίζω πως αξίζει τον κόπο να πάτε μια βόλτα, ειδικά αν ο καιρός είναι καλός. Εμείς πάμε μια ακόμη μουσική βόλτα. Πάμε ακόμη πιο πίσω, πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1937 βεβαίως, από τον George Gershwin, λέγεται «They can't take that away from me». Και η συγκεκριμένη εκδοχή την οποία θα ακούσουμε είναι και η πιο γνωστή. Την ηχογράφησαν το 1956 η Έλα Φιτζέραλντ, φυσικά μαρέα με τον Louis Armstrong, και το απολαμβάνουμε καθώς από το χθες το σήμερα έρχεται σαν μια μεγάλη αγκαλιά.

όταν συνεργάζονται η Έλα Φιτζέραλ και ο Λούι Άρμστρονγκ, η αλήθεια είναι πως και τον τηλεφωνικό κατάλογο να μας απαγγείλουν, νομίζω πως θα καταφέρουν με τις φωνάρες τους να τον κάνουν να είναι τραγουδάρα. Πόσο μάλλον όταν το τραγούδι είναι του George Gershwin από το 1937, το They Can't Take That Away From Me. Πραγματικά εκπληκτική jazz big band αισθητική, η οποία μας έρχεται στο σήμερα τόσο φρέσκια. Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε, πάμε σε ένα πιο έτσι λίγο soul country τραγούδι, θα πάμε κάπως στο Nashville, εκεί όπου θα βρούμε την Dorothy Moore, η οποία το 1966 πήρε το Misty Blue του Bob Montgomery και του χάρισε την πιο γνωστή εκδοχή που έχουμε ακούσει έως και σήμερα, 60 χρόνια πριν.

Όλοι λίγο πριν παραδώσουμε την σκυτάλη στο Βασίλη Μπαλά και το Music Passport, ένα τραγούδι μας έχει μείνει μέχρι να ολοκληρώσουμε την απόψινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αυτή είναι η Dorothy Moore με το Misty Blue από το 1966. Πραγματική τραγουδάρα. Έχουν αυτό το άγγιγμα οι μουσικές εκείνες της εποχής, το οποίο πραγματικά μεταφέρεται σε εμάς μέσα από τις φωνάρες και τις τρομερές ενορχιστρώσεις που μας έχουν χαρίσει. Κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε και της απόψινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης για τις προηγούμενες 2 ώρες. Πίσω από το μικρόφωνο του iFeel Radio, στις μουσικές επιλογές και γενικότερα στην παρέα, ήταν ο Γιώργος Πέτρου με την εκπομπή Πάντε Ντε, βήμα για 2. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα ακριβώς. Βέβαια, εσείς μην πάτε πουθενά, καθώς έρχεται ο Βασίλης με το Music Passport για να σας οδηγήσει στα μονοπάτια της καλής ροκ και metal μουσικής με τις υπέροχες επιλογές του. Οπότε πρέπει να μείνετε εδώ να του κρατήσετε συντροφιά. Θα σας αφήσω με ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το 1982 από την μπαντάρα των The Bars, οι οποίοι φυσικά σε soul και R&B ρυθμούς θα μας τραγουδήσουν τη μεγάλη τους επιτυχία All This Love. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντροφιά σας, να ξέρετε ότι δεν τη θεωρώ καθόλου δεδομένη και την εκτιμώ κάθε εβδομάδα και χαίρομαι πάρα πολύ που με τιμάτε με την παρουσία σας κατά δεκάδες. Να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη Τετάρτη, ακολουθεί ο Βασίλης. Κλείνουμε με The Bars και All This Love. Καλό βράδυ, γεια και χαρά.

στο I Feel Radio είναι 9. Ο I Feel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.

Καλησπέρα παιδες, καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη και αγαπημένη διερμηνευτική παρέα του I Feel Radio. Και μια ιδιαίτερη και ζεστή καλησπέρα σε όλα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ στην παρέα μας, στο παρεάκι, το rock παρεάκι του Music Passport. Άντε λοιπόν, οι διακοπές μας φαίνονται πια σαν μακρινό όνειρο, εμείς γυρίσαμε κιόλας 16 Αυγούστου από τις διακοπές. Πατήσαμε όμως πια τον Οκτώβρη. Πρώτη λοιπόν εκπομπή για το μήνα που δεν έχει μη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαραγωγούς που προηγηθήκαν και ένα πολύ ιδιαίτερο ευχαριστώ στον άνθρωπο με τον οποίο αλλάζουμε. Είναι η σιρούλα μου, Γιώργος Πέτρου, αδερφός Γιώργος Πέτρου με το πατεντέ. Ένας καταπληκτικός παραγωγός και ένα απίθανο πραγματικά παιδί. Όσοι έχετε την τύχη να το ξέρετε από κοντά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους σας για τα δύο ώρα που σας και μας χάρισαν. Και εμείς έχουμε την κακιά συνήθεια να ξεκινάμε με ένα μισάωρο το οποίο είναι πάντα δυνατό. Και όπως λέει και ένας φίλος, στο χωριό του λέγανε «We have to keep up with the expectations». Πάρτε λοιπόν για αρχή Metallica και Screaming Suicide.

Και όπως ξέρετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, κάπου εκεί που υπάρχουν οι Metallica, εκεί τριγυρίζουν και οι Maiden. Πάμε λοιπόν έτσι να γουστάρουμε πίσω στο χρόνο, έκτο στούντιο άλμπουμ, το μυθικό και πολύ αγαπημένο, ίσως το κορυφαίο άλμπουμ των Maiden για μας, Somewhere in Time, κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 1986.

Για την ακρίβεια, τώρα το Σεπτέμβριο, 29 Σεπτέμβριο του 2026, έκλεισε 40 χρόνια ύπαρξη, 41 πια. Και ακόμη αυτό το άλμπουμ αποτελεί οδηγό για πάρα πολλές μπάντες, αλλά και ένα από τα κορυφαία άλμπουμ των Maiden. Και εσείς ήδη απολαμβάνετε ένα κομμάτι το οποίο δεν θα ακούσετε ποτέ live, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, δεν βγαίνουν οι φωνές έτσι εύκολα στα live. Ακόμη και ο Dickinson που είναι καταπληκτικός όταν τον ακούτε live, θα δυσκολευόταν να παίζει αυτό το κομμάτι στα live των Maiden. Πολύ αγαπημένο λοιπόν, The Loneliness of a Long Distance Runner. Και πείτε μου πού αλλού εκτός από το Nightfield Radio θα ακούσετε τέτοια μουσική, θα ακούσετε αυτά τα τραγούδια.

Και μόλις τώρα πρόσεξα κάτι. Φέτος είδαμε τους Metallica live, είδαμε τους Maiden live και είδαμε και live, το τρίτο live που πήγαμε φέτος και τελευταίο, αυτή που ακούτε ήδη τώρα. Απίθανη Halloween. Halloween που ήρθαν πάλι στην Ελλάδα, βγήκαν πάλι στη σκηνή με full όλη την ομάδα. Άντι Ντέρις και Μάικλ Κις και στα φωνητικά. Βέβαια πάλι ο Ντέρις το πήρε σχεδόν όλο πάνω του, αλλά και ο Κις και ήταν φανταστικός. Φέτος με μια φανταστική εκτέλεση του A Tale That Wasn't Right που μας άφησε άφωνους. Και αυτό ξέρετε όλοι ποιο είναι, έτσι. I Want Out μέσα από το Keeper of the Seven Keys Part 2, το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 88.

Και από το 1988 και τους Halloween πάμε 4 χρόνια πίσω, 1984 Αύγουστος. Και οι Wasp του Blacky Lawless κυκλοφορούν το debut το studio album τους, το επώνυμο debut το studio album τους,

Και να ξέρετε πως οι πρώτες κυκλοφορίες του άλμπουμ σε κασέτα τότε είχαν το όνομα αυτού του τραγουδιού που ακούτε τώρα. Δεν γράφαν Wasp που ήταν το όνομα του δίσκου, γράφαν I Wanna Be Somebody. Αυτή είναι η Wasp, αυτός είναι ο Blackie Lawless.

Και να θυμίσουμε λίγο πως αυτό το δίσκο ήταν να κυκλοφορήσει άλλο ένα κομμάτι μέσα, το οποίο έμεινε τελικά εκτός επίσημης κυκλοφορίας, το Animal ή αλλιώς Fuck Like a Beast. Το συγκεκριμένο κομμάτι λοιπόν προηγήθηκε σαν single τον Ιούνιο του 1984 και θα το βρείτε στη λίστα Filthy 15 με τα 15 τραγούδια επιβλαβή για την ηθική των νέων, παρακαλώ. Το έχουν καταφέρει και αυτό η WASP, όπως το είχε καταφέρει και ο Ozzy με συναφή τρόπο, όπως το είχαν καταφέρει και η Judas Priest με κομμάτι το οποίο μιλούσε για την αυτοκτονία. Και εμείς ήδη αφήσαμε πίσω μας τους WASP και περάσαμε στους πολύ αγαπημένους Beast in Black του Γιάννη Παπαδόπουλου. Πάμε να το κάνουμε λίγο πιο μελωδικό το πράγμα τώρα. Dark Connection, το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2021. Και αυτή η σύμπραξη Φιλανδών, Ούγγρων, Ελλήνων έχει δώσει πραγματικά απίθανα αποτελέσματα. Μέσα λοιπόν από το Dark Connection, To The Last Drop Of Blood.

απίθανη πραγματικά, πολύ αγαπημένη Beastie Black, που όπως μας θύμισε τώρα ο φίλος μας ο Γιώργος ο Πέτρου, ετοιμάζουν, τελειώνουν σιγά σιγά τον καινούριο τους δίσκο. Θα τους απολαύσουμε σε φρέσκο ζεστό πράγμα. Τους αφήνουμε όμως πίσω μας για να περάσουμε σε Dokken. Dokken από το 12ο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε Οκτώβρη του 2023. Dokken, οι οποίοι εξακολουθούν να γράφουν και να μας σερβίρουν κομματάρες. Μέσα λοιπόν από το Heaven Comes Down που κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2023, αυτό είναι το φανταστικό Fugitive.

Και για το τέλος του πρώτου μισάωρου του σημερινού Music Passport, πάμε ένα χρόνο πίσω από το 2023 και τους Dokken, πάμε στο 2022 και σε ένα κομμάτι που όταν το πρωτακούσαμε νομίζαμε πως γράφτηκε και πρωτοακούστηκε στα βάθη της δεκαετίας του 80. Κι όμως γράφτηκε και κυκλοφόρησε το 2022 μέσα στο άλμπουμ Impera των Ghost. Απολαύστε λοιπόν το λατρεμένο Spillways και μην φύγει κανείς σας, γιατί μετά τα διαφημιστικά των 9.30 έρχονται Accept, Whitesnake, AC/DC, Saxon, Ozzy, Judas Priest και Motorhead. Δυνατό πράγμα λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Nightfield Radio κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές.

Το ρολόι μας ήδη γράφει 2,5 λεπτά μετά τις 9.30 και εμείς πίσω εδώ στη φιλόξενη για αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του I Feel Radio. Εδώ που το δίωρο ροκ μουσικό ταξίδι που λέγεται Music Passport συνεχίζει για άλλη μια χρονιά. Και εμείς ξεκινάμε το δεύτερό μας μισάωρο ξαναγυρίζοντας τη δεκαετία του 80, την αγαπημένη μας δεκαετία. Και σε ένα άλμπουμ ορόσημο για τη metal μουσική σκηνή. Αυτός λοιπόν είναι ο Udo Dirk Schneider και η παρέα του We Accept. Metal Heart, το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε Μάρτι του 1985. Και βέβαια για απόψε έχουμε επιλέξει το ομώνυμο κομμάτι Metal Heart και Accept. Ένα κομμάτι και ένας δίσκος που άφησαν ιστορία και έγραψαν τη δική τους ιστορία στη metal μουσική σκηνή.

Και βέβαια όλοι από σας που έχετε μια κλασική παιδεία στη μουσική αναγνωρίσατε σίγουρα το Mars Slave του Τσαϊκόφσκι στην αρχή και βέβαια το Φιρελίς του Μπετόβεν.

Αυτοί λοιπόν ήταν οι Accept, πρωτοπόροι για την εποχή τους. Αυτό ήταν το απίθανο πραγματικά Metal Heart. Φεύγουμε όμως για να πάμε σε άλλη μια μπαντάρα ενός τεράστιου frontman, ο οποίος φέτος εγκατέλειψε πια τα live. White Snake λοιπόν το άλμπουμ, οι περισσότεροι το ξέρουν ως 1987. Έβδομο στούντιο άλμπουμ για τους τεράστιους White Snake, κυκλοφόρησε Μάρτιο του 1987.

και βέβαια στα φωνητικά ο τεράστιος πραγματικά David Coverdale, μία από τις κορυφαίες φωνές της ροκ μουσικής σκηνής, του ροκ μουσικού στερεώματος. Ένας άνθρωπος που φέτος με μία λυπή ανακοίνωση μας είπε ότι σταματάει τα live. Όσο ακόμη είναι όρθιος στα πόδια του και όσο το θυμόμαστε νέο.

Και εμείς πάντα θα το θυμόμαστε νέο, γιατί η φωνή του ακόμη και τώρα αυτό θυμίζει. David Coverdale, White Snake, Still of the Night.

Εγώ βέβαια δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός για το Coverdale, γιατί στο τεράστιο δίλημα ποια είναι η κορυφαία μπαλάντα όλων των εποχών, το Stairway to Heaven ή το Soldier of Fortune, δεν έχω δίλημα. Soldier of Fortune και David Coverdale, τόσο πολύ ψηλά είναι για μένα αυτή η φωνή.

Και αφού λοιπόν πήρατε μια πολύ γερή τζούρα από το 7 λεπτό Still of the Night, πάμε να περάσουμε στους αγαπημένους Αυστραλούς. Η συναυλία των οποίων στην Ελλάδα το 2009 για μένα είναι ορόσημο σε ό,τι αφορά τα live. Κανένας μέχρι στιγμής, κανένας καλλιτέχνης και καμία μπάντα δεν έχει καταφέρει στη δική μου την ψυχή να ξεπεράσει αυτό που κάνανε οι AC/DC το 2009 στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν στο 12ο στούντιο άλμπουμ τους, το The Razor Zeds, το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 1990, για να απολαύσουμε live το ομώνυμο κομμάτι. Χωρίς να ξεχνάμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει μέσα και Thunderstruck και Are You Ready και Money Talks, έτσι.

και το Dogs of War για τους Saxon κυκλοφόρησε το 1995 το Σεπτέμβρη. Και αυτό που απολαμβάνουμε ήδη είναι ένα από τα ωραιότερα για μένα κομμάτια των Saxon, αφιερωμένο στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Πολύδωρο που τους λατρεύει. Dogs of War το άλμπουμ, The Great White Buffalo, πολύ πολύ αγαπημένο.

και από την πάρα πολύ γερή τζούρα του 1995 και των Saxon στο The Great White Buffalo, πάμε 10 χρόνια πίσω, 1985. Όταν ο τεράστιος Ozzy κυκλοφορεί το τέταρτο solo studio album του, το φανταστικό, το ανεπανάληπτο The Ultimate Sin. Φλεβάρης λοιπόν του 1985. Και πρωτοπέζει στα αυτιά μας αυτό εδώ το κομμάτι, Shot in the Dark, ανεπανάληπτο Ozzy, κορυφαίο κομμάτι.

Και από Ozzy του 1985 περνάμε σε Judas Priest και Rob Halford του 2005. 15ο άλμπουμ για τους Judas, το Angel of Retribution, και αυτό που ακούτε ήδη είναι το προσωπικό μου αγαπημένο κομμάτι των Judas, και για τους στίχους και για τη μουσική του. Απολαύσε λοιπόν το Rob Halford και τους Judas στο Worth Fighting For.

και με τη σκυτάλη να πηγαίνει από τους Judas στους Motorhead, από Βρετανούς σε Βρετανούς δηλαδή. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα του σημερινού Music Passport. Με Motorhead φυσικά, I Don't Believe a Word, Θείος Λέμη στα καλύτερά του. Μη φύγει όμως κανείς σας, γιατί μετά τα διαφημιστικά των 10 έρχεται ένα πιο χαλαρό μισάωρο με Cure, με Talking Heads, Rolling Stones, Queen, Yes, Supertramp, City και Rob Grill. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Nightly Radio κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

στον iFeel Radio είναι 10. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Το ρολόι μας γράφει σχεδόν 3 λεπτά μετά τις 10 και εμείς εδώ πίσω στην αγαπημένη παρέα του I Feel Radio. Στο πιο φιλόξενο ροκ ραδιοφωνικό σταθμό. Το Music Passport λοιπόν ήδη μπήκε στη δεύτερη ώρα του σημερινού του ταξιδιού. Και αυτή είναι η Cure μέσα από το έκτο στούντιο άλμπουμ του, το The Head on the Door, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1985. Τα καλύτερά τους λοιπόν, In Between Days.

και αφήνουμε πίσω μας τους Cure για να περάσουμε στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Talking Heads. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1980 και ονομάστηκε Remain in Light. Και αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που δεν χρειάζεται καθόλου μα καθόλου συστάσεις. Once in a lifetime, Talking Heads.

Το πόσο αντιδραστικό έχει υπάρξει και θα υπάρξει το Once in a Lifetime φαίνεται στο γεγονός ότι το Rock and Roll Hall of Fame το έβαλε μέσα στη λίστα με τα 500 τραγούδια τα οποία διαμόρφωσαν το Rock and Roll, ενώ το Rolling Stones το κατέταξε νούμερο 28 στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, μια λίστα που κυκλοφόρησε το 2021. Ενώ το CBS το 2026 το έβαλε μέσα στη λίστα με τα 250 απαραίτητα κομμάτια από την Αμερική που θα πρέπει να έχεις ακούσει τα τελευταία 250 χρόνια. Και αρκετά μιλήσαμε για το φανταστικό, φανταστικό πραγματικά Once in a Lifetime των Talking Heads. Οι τύποι που ήδη ακούτε προσωπικά για μένα είναι από τους κορυφαίους και πιο αγαπημένους βέβαια Rolling Stones μέσα από το 24ο άλμπουμ τους, το Hackney Diamonds, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023. Ήδη τους απολαμβάνετε λοιπόν στο Angry.

Και από τους Stones του 2023 πάμε πάλι πίσω στο χρόνο, πάμε στους Queen του 1984. Σε ένα από τα κομμάτια τους, τα οποία εγώ προσωπικά λατρεύω, μέσα λοιπόν από το The Works, ένα κομμάτι γραμμένο από τον μπασίστα του, τον John Deacon. I want to break free. I want to break free. Δεν το λέω γιατί μόλις ακούσατε ποιο είναι.

Όπως έχετε καταλάβει λοιπόν, πάλι έχουμε πολλή δεκαετία του 80, η αγαπημένη μας δεκαετία. Αφήνουμε πίσω μας τους Queen και το I Want To Break Free για να πάμε σε μια μπαντάρα η οποία έπαιζε alternative από τότε. Αυτή λοιπόν δεν είναι άλλη από τους φοβερούς Βρετανούς Yes. Progressive και alternative το ρεπερτόριό τους. Το 11ο στούντιο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 1983 και ονομάστηκε 90-125. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ ιδιαίτερα τους κομμάτια και μια από τις πολύ μεγάλες εμπορικές τους επιτυχίες. Owner of a Lonely Heart, πολύ πολύ αγαπημένο, αυτή είναι η Yes.

Και από Yes και Unero Belong the Heart περνάμε αμέσως σε Breakfast in America και Super Trump. Έκτο στούντιο άλμπουμ για τους φανταστικούς Βρετανούς. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1979 και εμείς ακούμε παρεΐτσα το ομώνυμο κομμάτι.

αλήθεια νομίζω πως ο ήχος που ξεκίνησε μόλις τώρα, ήχος του βιολιού, του συγκεκριμένου βιολιού, διαπερνάει το πετσιόλωνο σας, έτσι όπως και το δικό μου. Αυτή είναι η μοναδική ανατολικογερμανή σίτη. Οι οποίοι κυκλοφόρησαν το συγκεκριμένο κομμάτι σε LP πρώτη φορά το 1978. Κυκλοφόρησε από μια ανατολικογερμανική εταιρεία, την Amiga, η οποία υποστηρίχθηκε από ένα συγκεκριμένο δυτικό Γερμανό με 25.000 μαρκά. Το LP της Amiga λοιπόν ονομάστηκε Am Fenster, περιείχε 3 κομμάτια μέσα. Και μόνο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στην Ελλάδα αυτό το LP κυκλοφόρησε με το όνομα City 1. Am Fenster λοιπόν, αυτή είναι η City.

μοναδικοί και πολύ αγαπημένοι City, οι οποίοι δίνουν τη θέση τους στο τελευταίο κομμάτι για το τρίτο μισάωρο του σημερινού Music Passport. Το πραγματικά απίθανο Rock Sugar του Rob Grill. Μη φύγει όμως κανείς σας, γιατί μετά τα διαφημιστικά των 10.30 έρχεται το ήθιστε πιο μελωδικό και πιο χαλαρό μας μισάωρο. Απόψε με Waterboys, Rimon, Pure Essence. Radiohead, Skin και Guns N' Roses. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Night Feel Radio κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. So nice. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων. We'll be right back.

3,5 λεπτά μετά τις 10.30 και εμείς πίσω εδώ στο φιλόξενο και αγαπημένο ραδιοφωνικό αέρα του iFeel Radio. Με ένα από τα πιο αγαπημένα μας ροκ ριφάκια όλων των εποχών. Για μένα αυτό το κομμάτι είναι κάτι εφάμιλο με τα κομμάτια των Straits, είναι το Queen τη δεκαετία του 80. '85 λοιπόν, Σεπτέμβρη, και οι Waterboys κυκλοφορούν το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, το This Is The Sea. Close your eyes λοιπόν, breathe slow and we will begin. The Pan Within, Athena Waterboys.

Και να θυμηθούμε πως μέσα στο This is the Sea υπάρχει και το single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ever για τους Waterboys και το πασίγνωστο The Hole of the Moon. Και από τους Waterboys περνάμε στους Γερμανούς Ρήμων. Οι Ρήμων, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το πρώτο του στούντιο άλμπουμ, το Tuesday, το Μάρτιο του 2000. Και αυτό που ακούτε είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει παίξει πάρα μα πάρα πολύ σε όλα τα ραδιόφωνα παγκόσμια, ειδικά όμως στην Ελλάδα, πάρα πολύ. Υπέροχη Ρήμων λοιπόν και Supergirl.

και από το τεμπούτο άλμπουμ των Ρήμων και το Supergirl του 2000 πάμε 4 χρόνια πίσω σ' άλλο ένα τεμπούτο άλμπουμ, 1996 λοιπόν. Pure Essence και επώνυμο τεμπούτο άλμπουμ, ένα από τα πιο ωραία alternative άλμπουμ όλων των εποχών. Βέβαια εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, έχει μέσα ένα κομμάτι που λατρεύω, το I Suppose, αλλά και αυτό που ήδη ακούτε. Pure Essence και υπέροχο Mr. Brown.

Υπέροχη Purescence λοιπόν, μέσα από το debut album τους, το ομώνυμο debut album τους, αυτό που απολαύσατε ήδη μαζί μας ήταν το Mr. Brown. Όμως πάμε να ακούσουμε το κομμάτι με το οποίο μας συστηθήκαν οι Radiohead εκεί το 1993. Πάμε λοιπόν στο ντεμπούτο single του ντεμπούτο άλμπουμ τους του Pablo Honey, Φλεβάρης του 1993. Και με τι άλλο θα μας είχαν συστηθεί οι Radiohead? Αυτό είναι το Creep.

Το αρχικό όνομα των Radiohead ήταν On a Friday, το οποίο αναφερόταν βέβαια στην Παρασκευή την οποία κάνανε πρόβα στο σχολείο, στην αίθουσα του σχολείου τους, και το οποίο αλλάξαν μετά το 1991 όταν υπέγραψαν με την EMI και η EMI τους παρακάλεσε να αλλάξουν όνομα. Το Radiohead λοιπόν το πήραν από ένα κομμάτι των Talking Heads, το οποίο βρίσκεται στο άλμπουμ τους True Stories του 1986. Και αυτή που ακούτε ήδη είναι μια άλλη τεράστια φωνή. Η frontwoman των Skunk Anansie, η Skin. Η οποία τραγούδησε αυτό που ακούτε τώρα, το Kill Everything, για τις ανάγκες της καταπληκτικής ταινίας του 2005, The Empire of the Wolves. Με τον Jean Reno και την Arlie Jouvert.

και με τη Skin, το Kill Everything και το soundtrack του Empire of the Wolves του 2005, φτάνουμε σιγά σιγά στο Chinese Democracy του 2008. Chinese Democracy, το άλμπουμ που επαναπροσδιορίσε τους Guns N' Roses και μας τους σύστησε ξανά ως μια πολύ διαφορετική μπάντα. Προσωπικά εγώ το Chinese Democracy το λατρεύω. Μέσα λοιπόν από αυτή την αλμπουμάρα επιλέξαμε για απόψε το τελευταίο κομμάτι του σημερινού Passport, και αυτό δεν είναι άλλο από το Sorry. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που μας συντροφεύσατε και στο σημερινό ροκ μουσικό δίωρο ταξίδι που λέγεται Music Passport και συμβαίνει κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ, στον αγαπημένο και φιλόξενο iFeel Radio. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας σε 7 νύχτες ακριβώς, ίδιο μέρος, ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Να μην αφήνετε κανέναν, μα κανέναν να σας χαλάει τη διάθεση. Να είστε δυνατοί για να μπορείτε να τα φέρνετε βόλτα. Και πάνω απ' όλα, το έχουμε πει, το λέμε σήμερα, θα το λέμε πάντα όμως. Keep on rocking, γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική. Είναι τρόπος, είναι στάση ζωής. Πολλά φιλιά σε όλο το παρεάκι. Και καλό υπόλοιπο εβδομάδας.

ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.